Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Had to be it and take it to the first level.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
9: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης. Εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, δηλαδή μπροστά από το μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή Τσακαροδευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 το Σωτηρίον ετός. Με το ρολόι να δείχνει 8 και 6 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα, φίλες και φίλοι, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Ο Νικόλαος Καπετανίδης υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1921 στην Αμάσια, το κίνημα των Νεοτούρκων. Προφήτου Ιωνά σήμερα, λέει το ερτολόγιο μας. Ανατολή ηλίου στις 7:12, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7:24 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε τώρα στα αυτοκινητάκια σας, που πάτε στη δουλίτσα σας, που πήγατε τα παιδάκια σας στο σχολείο να μάθουν γράμματα του Θεού τα πράγματα.

Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 64%, ηλιοφάνεια με 30 ράκι σήμερα. Αύριο βλέπω, αύριο και μεθαύριο βλέπω κάποιες σταγονίτσες, μικρές σταγονίτσες στη Δυτική Ελλάδα. Μπορεί να μας πιάσει εδώ στην Πάτρα, μπορεί να μας πιάσει.

Τηλεφωνικές παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Το τηλέφωνο 2610-312-530. 2610-312-530. Δεχόμαθα και ραβασάκια στο Μέγαρο της Πελοποννήσου. Μεζόνος και Παπαφλέσσα περιμένει η Μαρία Ανδριανού στον Κισέ να σας υποδεχτεί.

Αλφαβίλ επέλεξε για σήμερα ο Διονύσης να ξεκινήσουμε. Αλφαβίλ, Big in Japan, κομμάτι επιτυχημένο, απόλυτο, διαχρονικό, από το 1984 μέχρι στις μέρες μας.

0: Καλημέρα στην Αιγιάλια, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στα Καλάβρετα, καλημέρα στον Ερήμανθο, καλημέρα πάνω τα βλάκη στις απέναντι ακτές, στους απεκεί, καλημέρα και στα νησιά μας, ειδικά στην Κεφαλονιά. Είχε γάμο το Σάββατο στην Κεφαλονιά. Είχε γάμο. Ο γιος ενός καλού φίλου μπήκε στο κλαμπ. Welcome to the club, δηλαδή. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, καλημέρα στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο. Χρόνια πολλά στην Ελένη την Κομπορόζου. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Δέσποινα την Καρασούλου. Βλέπω εδώ από το Facebook, όλοι οι φίλοι έχουν γενέθλια σήμερα. Η Νικόλ Γλίκα, η Μέρη Λουκατάρη, η Βίκη Γκουγκουστάμου. Και στον γειτονικό πύργο ο φίλος μου ο Τάσος Ψάρης. Χρόνια σας πολλά. Έχω ανοιχτεί και την τηλεόραση ταυτόχρονα στο στούντιο. Παρακολουθώ εδώ το Μανώλη Κωστίδη εκεί στην τηλεόραση του Sky. Ο Φιντάν λέει, ελπίζουμε λέει, δεν θα προχωρήσει η Ελλάδα σε καμιά παράτολμη ενέργεια. Είμαστε κατά τη στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και τι σε νοιάζει σένα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ στο σπίτι μου όταν έχω απέναντι μου 2.000 καταδρομής από εδώ, 3.000 καταδρομής από εκεί και 5.000 κομμάτω λίγο πιο κάτω στο Κουσάντασι? Μας κοροϊδεύεις, ρε φιλάρα, έτσι να το πω, μπατζανάκι, ε? Αν οι Έλληνες, λέει ο Φιντάν, προχωρήσουν σε τυχοδιοκτικές ενέργειες, είναι γνωστή η ισχύς μας. Τώρα ανατρίχιασα με αυτά που λέει ο Φιντάν Μπέι. Σοβαρά, για ελάτε εδώ, θα σου πω εγώ μετά τι θα γίνει. Το ελληνικό δόγμα, πέρα την πλάκα τώρα, είναι ξεκάθαρο. Ό,τι απειλείτε, στρατικοποιείτε. Και ελάτε να τα πάρετε, ξέρετε εσείς πια. Τα νησιά εννοώ. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, Μάθανε ότι κερνάμε τόσα χρόνια και πλακώσανε εκεί, από εκεί. Έτσι, δεν φταίνε αυτοί, καλά να μας κάνουνε. Αλλά εδώ που φτάσαμε, άμα χρειαστεί θα πατηθεί το κουμπί. Και άμα πατηθεί το κουμπί θα ανοίξει ο ασκός και ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Το ξέρουν αυτό και οι Τούρκοι, το ξέρουν και οι Έλληνες κυβερνώντες βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε και εντός εκτός και πει τα αυτά θέματα. Όχι, δεν έχουμε κανένα παράπονο, η Ελλάδα είναι εξοπλισμένη αστακώς, αστακομακαρονάδα. Βλέπετε τι γίνεται και στη Γερμανία, ε? Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία μετά το Μαγδεμβούργο, μετά τη Σαξονία Άγαλτ. Έχουμε τώρα λίγο πιο πάνω, έτσι, γιατί έχω μάθει και γεωγραφία στην Γερμανία. Έχουμε και την Πομερανία, έχουμε και το Μεκλεμβούργο. Η Γερμανία είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι πολιτικά και γεωπολιτικά, με τις νίκες και του FD αλλά και της Linke, της αριστεράς. Χαμός γίνεται, χαμός. Και οι χριστιανοδημοκράτες είναι πολύ μπερδεμένοι. Τελεί υπό αμφισβήτηση ο Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, και θα δούμε πού οδηγείται όλη αυτή η κατάσταση πολιτικά. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με Γερμανία. Guten Morgen Deutschland, Χρήστος Μουρτζούκος. Τι κάνεις, Χρήστο, καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε, περίμενα να σε βάλω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Έλα τώρα, πες το πάλι να σε ακούσουμε.
1: Guten Morgen, Griechenland.
0: Καλημέρες, καλημέρες. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα? Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή Μητροπολίτη. Τι χαμός γίνεται με το FD στη Γερμανία? Για πες μας.
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε πανωλεθεία στις τοπικές εκλογές χθες εδώ στην Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, εκεί όπου μέχρι χθες το βράδυ το CDU, οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς, μπαίνανε στη Βουλή οριακά, αλλά η ημέρα ξημέρωσε πολύ άσχημα για το κόμμα στο τοπικό κρατήδιο, καθώς τελικά δεν κατάφερε να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και επίσης έχουμε και την ήττα στο Βερολίνο, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα εκτοξεύτηκε η αριστερά και κατάφερε να βγει πρώτο κόμμα στις τοπικές εκλογές της πρωτεύουσας, με την αριστερά να είναι ήδη στην κορυφή, με μια αριστερά η οποία η αρχηγός της και η νικήτρια των χθεσινών εκλογών είναι τουρκικής καταγωγής. Το λέω αυτό γιατί μετά και τον τουρκικής καταγωγής πρωθυπουργό στην Βάδη Βιντεβέργη, έχουμε και την τοπική πρόεδρο αλλά και δήμαρχο πλέον του Βερολίνου, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής.
0: Ερώτηση τώρα για να κάνω μια παρένθεση. Πόσοι Τούρκοι ζουν στη Γερμανία, πόσοι τους υπολογίζεις, σε ένα συνολικό πληθυσμό πόσων εκατομμυρίων, για πες μας.
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια, αλλά με επιφύλαξη, γιατί οι περισσότεροι Τούρκοι στην Γερμανία έχουν και διπλή υπηκότητα.
0: Ναι, ναι. Σε ένα συνολικό πληθυσμό πόσο, πώς είναι οι Γερμανοί εντός των συνόρων τους?
1: Η Γερμανία είναι πάνω από 80 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Τα 3 εκατομμύρια είναι Τούρκοι, ίσως είναι και παραπάνω. Θα πω εγώ.
1: Ίσως είναι και παραπάνω, γιατί... επειδή έχουν ναι, διπλή υπηκότητα, οπότε δεν μπορώ να πω, ναι, για να είμαι και ασφαλής αυτό που θα πω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος στον ακριβή αριθμό.
0: Επειδή έχω ταξιδέψει πολλές φορές στη Γερμανία, έχω πάθει πολιτισμικό σοκ πραγματικά με το πώς οι Τούρκοι είναι. Δηλαδή, μπαίνει σε ταξί, σου λέει είμαι Τουρκοκύπριος. Παθαίνει ένα σοκ. Μπαίνει σε ένα καφέ, σε σερβίρουν Τούρκοι. Γερμανοί μεν, αλλά Τούρκοι στην καταγωγή. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση, Χρήστο. Τι πρεσβεύει τώρα το FND και τι πρεσβεύει και η αριστερά? Συνδέονται με μια ρωσοφιλία, αν όχι ρωσοφιλία, με μια τάση, ρε παιδιά, οκ, okay, να τα βρούμε με τους Ρώσους, γιατί και οι σοσιαλιστές και οι χριστιανοδημοκράτες μας πήγανε στην κόντρα και θα παγώσουμε το χειμώνα, να το πω έτσι απλά λαϊκά.
1: Ναι, ναι, έχει μια βάση αυτό που λες, Κώστα, διότι είναι υπέρ του να ξαναλειτουργήσουν οι δύο αγωγοί στην Βαλτική θάλασσα και να φέρουμε στο Nord Stream 1 και 2, και θέλουν αυτή την επαναπροσέγγιση η εναλλακτική για την Γερμανία, η AfD. Βλέπετε, είχαμε και δηλώσει κατευθείαν από ρωσικής πλευράς τις προηγούμενες μέρες για το θέμα αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει επαναπροσέγγιση για το καλό το δικό σας, Γερμανοί, να ξανανοίξουν οι αγωγοί για να έχετε φθηνό αέριο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο κάνανε επίθεση λυκοφιλίας οι Ρώσοι, όχι όμως στην κυβέρνηση αλλά στην AfD, που δεν θα το έλεγα και λυκοφιλία, θα το έλεγα φιλία. Εγώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σε αυτή την οπτική το AfD να ξαναλειτουργήσουν οι δύο αγωγοί για να έχουμε φυσικό αέριο φθηνότερο και ενέργεια φθηνότερο. Να πω ότι παράδειγμα, η τιμή του ρεύματος στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα έχει εκτοξευθεί στο 60%.
0: 60% μάλιστα. Να σου πω, Χρήστο, βλέπω και κάτι τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων και βενζίνης κλπ. Ισχύουν αυτά? Είναι φωτομοντάζ αυτές οι εικόνες που έρχονται στην Ελλάδα και στους αυτοκινητοδρόμους σας?
1: Όχι. Όχι. Εγώ προχθές το πιο φθηνό που βρήκα να βάλω πετρέλαιο που χρησιμοποιώ στο αυτοκίνητό μου, έβαλα με 2,40 €. Η ανώτερη τιμή που έχω δει πετρέλαιο στα τοπικά πρατήρια εδώ της περιοχής κοντά σε μένα, η υψηλότερη τιμή που είδα ήταν 2,57. Εδώ στη Γερμανία δεν έχουμε 2,5 η υποδιαίρεση, σταματάνε όλα στο 9. Δηλαδή 2,56 και 9, 2,57 και 9, 2,58 και 9.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε την υψηλότερη τιμή που είδα εγώ, επαναλαμβάνω, είναι 2,57 και 9. Δηλαδή κοντά στα 2,58 €.
0: Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εξηγείται η άνοδος και του FND και του Linke, της αριστεράς, με ένα αντανακλαστικό της κοινωνίας. Να μην το δαιμονοποιήσουμε, ναι, εγώ θα πω, έτσι. Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν κάποια ναζιστικά ή δεξιή αυτή κατάλοιπα. Είναι καθαρά αντανακλαστικό της κοινωνίας. Τι λες, Χρήστο, με την δική σου ανάλυση και οπτική?
1: Ο κόσμος, στον κόσμο δεν φαίνεται να υπάρχει, στους ψηφοφόρους,
0: ναι,
1: αυτά τα κατάλοιπα. Οι ψηφοφόροι είναι απογοητευμένοι από τους, από τις κυβερνήσεις.
0: Από τις δύο μεγάλα, τους δύο μεγάλους παραδοσιακούς σχηματισμούς.
1: Ναι. Ναι, ας πούμε. Και είναι αυτό που λέω εγώ και στην ουσία με επιβεβαιώνει η κάλπη στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι βασικά το λέμε και από τις ευρωεκλογές πριν από 2 χρόνια, διότι και εδώ στη Γερμανία ο Φρίντριχ Μέρτς κατηγορεί την άνοδο του AfD ότι είναι ακροδεξιοί και εξτρεμιστές. Και απ' την άλλη, όσο περισσότερο μπορούμε εμείς αντικειμενικά και με καθαρό μυαλό να δεις και να μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ, αν θέλεις, την ανταπόκριση στην Ελλάδα, βλέπεις ότι η ψηφοφόρια αυτή που φέρανε αυτές οι κυβερνήσεις στο σύνολο, θα πω εγώ, της Ευρώπης, όχι μόνο στη Γερμανία, στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένη από τις κυβερνήσεις τους και γι' αυτό έχουν φύγει είτε αριστερά είτε δεξιά. Οι περισσότεροι στο σύνολο της Γερμανίας έχουν φύγει δεξιά ή άκρα δεξιά, όπως έλεγε στο πάρει ο καθένας. Και αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι οι ψηφοφόροι που σε έκαναν πρωθυπουργό, καγκελάριο εδώ, σε έφεραν στην κυβέρνηση,
0: ναι, ναι,
1: είναι οι ίδιοι ψηφοφόροι, δεν είναι εξτρεμιστές, ούτε είναι ακροδεξί. Απλά εσύ
0: αυτοί που ψήφιζαν CDU, ίσως...
1: Μα φαίνεται και το, ναι, αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι 20% παράδειγμα έχασε το CDU και 20% πήρε η εναλλακτική για τη Γερμανία. Οπότε βλέπουμε ότι μεγάλο μέρος των ποσοστών και της ανόδου της εναλλακτικής για της Γερμανίας,
0: ναι,
1: έχει απορροφηθεί από ψηφοφόρους απογοητευμένους των χριστιανοδημοκρατών.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ναι, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης,
0: ναι,
1: αν υπάρχουν ναζιστικά κατάλοιπα εντός του κόμματος, υπάρχουν ενδείξεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε, θα φανεί στο επόμενο διάστημα όταν πάρουν τις τοπικές κυβερνήσεις όπως την Σαξονία Άνχαλτ ή άμα θα κάνουν κάποιους συνασπισμούς, θα το δούμε στην πορεία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως υπάρχουν κάποια κατάλοιπα, κάποιες επαφές με στελέχη τα οποία βγαίνουν στην δημοσιότητα, μένει να φανούν όλα αυτά.
0: Ισχύει αυτό που ακούστηκε την Παρασκευή ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον Πούτιν από στελέχη του FND, πώς βγήκε αυτή η πληροφορία?
1: Δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω ακόμα, δεν έχουμε κάτι επίσημο εδώ. Υπάρχει οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, άτυπα θα το πω εγώ, όχι επίσημα, ότι υπάρχουν επαφές με στελέχη της εναλλακτικής με την ηγεσία σε χαμηλότερα επίπεδα, όχι με τον ίδιο τον Πούτιν, στην Μόσχα έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αν ευσταθούν ή όχι. Πάντως οι πληροφορίες και οι ενδείξεις θα πω ναι, υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν επόμενες εκλογές σε κρατήδια, σε πρώην βασίλεια, νυν κρατήδια της Γερμανίας?
1: Ναι, έχουμε την επόμενη χρονιά, την άνοιξη τον Απρίλιο, 2 εκλογικές αναμετρήσεις, οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αν αποσυμφορηθεί
0: σε ποια κρατήδια, Χρήστο?
1: Κατάσταση. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα έχω μπροστά να σου πω την αλήθεια.
0: Άρα σε δύο ακόμα κρατήδια την άνοιξη εκλογές.
1: Ναι, τον Απρίλιο, είναι την ίδια Κυριακή. Τώρα δεν θυμάμαι και την ημερομηνία, δεν είμαι εύκαιρος. Και για να κλείσουμε, δεν ξέρω αν θες κάποιο άλλο, να κλείσουμε με το Μέρτς.
0: Ναι, ναι, να κλείσουμε με το Μέρτς.
1: Έχουμε και μια είδηση την Παρασκευή που βγήκε, να την πούμε όσον αφορά την Deutsche Welle. Τώρα για τον Μέρτς, για να κλείσουμε με τα πολιτικά. Χθες βγήκε και έκανε δηλώσεις και από εκεί καταλαβαίνουμε στο ύφος των δηλώσεων και με όσα είπε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί έκανε έναν συνολικό απολογισμό των αποτελεσμάτων των εκλογών στα κρατήδια την τελευταία χρονιά, αλλά αυτό έγινε την ώρα που ήταν οριακά για να μπει στο κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, το CDU. Αυτή τη στιγμή όμως η μέρα ξημέρωσε με το κόμμα να μην εκπροσωπείται πλέον για πρώτη φορά, όπως είπαμε στην αρχή, στο τοπικό κοινοβούλιο και δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι. Πάντως, δικιά μου εκτίμηση, αν θες, δύσκολα να παραδώσει τα κλειδιά της καγκελαρίας ο Φρίντριχ Μέρτς. Ένας Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ήταν διακαθής του πόθος να γίνει καγκελάριος, το κατάφερε στα 70 του. Δεν νομίζω τόσο εύκολα να υποκύψει στις όποιες πιέσεις και να παραιτηθεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα τώρα αυτό το διάστημα. Τώρα, όσον αφορά για την Deutsche Welle, το είχαμε πει και το χειμώνα. Είχαμε την πληροφορία εμείς την Παρασκευή το απόγευμα ότι τελικά αναστέλλεται το κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος και έχει τη σημασία του. Αυτό έγινε ομόφωνα. Υπήρχε μια επιτροπή το καλοκαίρι που είχε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα στην Βουλή πάνω σε αυτό το θέμα. Επηρέασαν πάρα πολύ οι τοπικοί φορείς ελληνικοί εδώ στην Γερμανία και στο Κοινοβούλιο, το οποίο έφερε το αποτέλεσμα. Το βγάλαμε εμείς την Παρασκευή το απόγευμα στην ενημέρωση και να πω ότι κυκλοφόρησε και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Του τεστ είναι πώς το μεταφράζουμε αυτό για να κλείσουμε αυτή η εξέλιξη.
1: Του τεστ ήταν να κλείσει το ελληνόφωνο τμήμα της Deutsche Welle στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και με την απόφαση αυτή αναστέλλεται και συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες επιμέρους αλλαγές όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, το τρόπο λειτουργίας ή αν θα συνεχίσει εξ ολοκλήρου.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό, ένα θετικό βήμα, μπορούμε να πούμε.
1: Ένα θετικό βήμα, ναι, ναι, ότι θα συνεχίσει να ακούγεται η ελληνική φωνή στα RGNA, να πω εγώ, της Deutsche Welle.
0: Χρήστο Μουρτζούκο, σε ακούμε, σε ακούσαμε πολύ προσοχή, σε διαβάζουμε στο e-ενημέρωση, έτσι, να το πούμε και στους ακροατές μας. Δραστηριοποίησε δημοσιογραφικά στην Γερμανία και είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σε φιλοξενήσουμε και εμείς, να μεταφέρεις την επικαιρότητα στους ακροατές μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα.

0: Ζάμπλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή τσαγάρο Δευτέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους, σε όσους τώρα ξύπνησαν, άνοιξαν τα μάτια τους, σε όσους πήγαν τα παιδιά στο σχολείο, πάνε στη δουλειά ή είναι στη δουλειά και μας κρυφακούν διάφορες συσκευές. Τα μηνυματάκια στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, επισημάνσεις στο 2613-12-530. Και αφού ο καλός συνάδελφος από το ΙΕ ενημέρωση, ο Χρήστος Μουρτσούκος, μας ανέλησε τα της Γερμανίας, τι έγινε στην, εκεί στη Δυτική Πομερανία και τι σημαίνει αυτό και για την Γερμανία και για την Ευρώπη, αλλά και τι έγινε και στο Βερολίνο με την άλλη πλευρά. Πέρα από το FND έχουμε και τη Λίνκε, την αριστερά να θριαμβεύει στο Βερολίνο. Ας έρθουμε στη χώρα μας για να δούμε αν αυτό όλο ταιριάζει, κολλάει, επηρεάζει με τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας. Γιατί βλέπετε είναι μια πολύ ρευστή, είναι πολύ ρευστή η πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από το ότι δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, κάποιες άλλες δείχνουν κάτι άλλο, είναι ρευστά τα πράγματα, επιτρέψτε μου να το πω. Έχω μια παλιά φίλη που λέγεται Μύτη και κάτι μυρίζει στο τοπίο. Δηλαδή βλέπω ότι μέχρι την άνοιξη έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Και στα δεξιά, κυρίως στα δεξιά, αλλά και ίσως και στα αριστερά. Και βεβαίως στην εξίσωση δεν έχει μπει ακόμα το κόμμα Σαμαρά, το Δυνητικό Κόμμα Σαμαρά, το οποίο αναμένουμε, ετοιμάζεται. Και εδώ στην Πάτρα μαθαίνω πληροφορίες και για υποψήφιους και για γραφεία και για πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε τώρα με έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού και για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και να μας πει αν μπορέσουμε να του βγάλουμε κάποια είδηση. Ας μας επιτραπεί αυτό. Δημήτρης Απόκης, πολύ εμπειρος συνάδελφος δημοσιογράφος. Δημήτρη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ξέρω ότι θα είσαι σφικά, δεν θα πεις πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά ας ξεκινήσουμε, θα προσπαθήσω εγώ. Ας ξεκινήσουμε με τη Γερμανία. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από σένα γιατί κερδίζει το FND στην Γερμανία. Τώρα μετά τη Σαξονία Anhalt παίρνει και το Μεκλεμβούργο.
1: Πολύ απλά, συμβαίνουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, το είδαμε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, την πιο πρόσφατη στη Γερμανία, το είδαμε και χθες, το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συμβαίνει. Υπάρχουν δύο ταυτόχρονα ρεύματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να συγκρούονται και αυτή η σύγκρουση όσο περνάνε οι μήνες και τα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο έντονη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το ένα ρεύμα έχει να κάνει με την συντηρητική, τη δεξιά πλευρά που συνηθίζεται να αποκαλείται εδώ στην Ελλάδα, η οποία μετά από το τραγικό λάθος που έχουν κάνει τα συντηρητικά κόμματα από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. Και αυτό αφορά άμεσα και την Ελλάδα, με το πώς έχει καταντήσει τη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπάθησαν μη αντιλαμβανόμενοι το τι πρόκειται να συμβεί, να μεταλλάξουν στην κυριολεξία τα συντηρητικά κόμματα και να προσπαθήσουν να τα προσαρμόσουν, γιατί έτσι πιστεύανε ότι θα επιβιώσουν πολιτικά και θα κερδίζουν πολιτικά, σε μια κατεύθυνση που δεν έχει να κάνει τίποτε με συντηρητικές αξίες και συντηρητική ιδεολογία. Δηλαδή στη woke agenda, στην απόλυτη φιλελευθεροποίηση όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν, την ανόητη συζήτηση, τελείως ανόητη, ανόητη για δεκαετία, να μην πω 20ετία και παραπάνω, και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Ευρώπη, ότι και καλά υπάρχει κέντρο, υπάρχουν συντηρητικές δυνάμεις φιλελεύθερες με την πραγματική έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας και υπάρχουν και η άλλη πλευρά που φτάνει από τα αριστερά μέχρι την άκρα αριστερά. Δηλαδή τις δυνάμεις που στηρίζουν μια woke agenda τις τελευταίες δεκαετίες, σιγά σιγά κάτω από τη μύτη όλων την παγίωναν αυτή την ατζέντα, μια οικονομική πολιτική επιδομάτων και μια οικονομική πολιτική που οδήγησε στο να τυναχθούν οι οικονομίες της Ευρώπης στον αέρα, στο να γίνουν, να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το αστείο το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί, γιατί για αστείο πρόκειται σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα λοιπόν σιγά σιγά στην Ευρώπη αυτές οι δύο παρατάξεις, να το πω έτσι λαϊκά, να αρχίσουν

0: αρχίσουν να συγκρούνται και να βλέπουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε και στη Γερμανία αλλά και αλλού, και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και θα συμβεί και εδώ αργά ή γρήγορα αυτό. Το βασικό όμως που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι το εξής, ότι αν κοιτάξει και τα αποτελέσματα κανείς ρεαλιστικά, θα δει κάτι πολύ ξεκάθαρο, ότι το ρεύμα, τουλάχιστον σε αυτή την εποχή που συζητάμε σήμερα δηλαδή, το ρεύμα στην Ευρώπη αλλά και εδώ στην Ελλάδα πλειοψηφικά είναι συντηρητικό. Ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου...
1: Η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, τη δεκαετία του 80 ή του 90 βλέπαμε ότι η κεντροαριστερά είχε την πλειοψηφία, ήταν περίπου 60-40. Τώρα βλέπω, μην σου πω τώρα πάει και για 70-30, θα πω 60-40 υπέρ της κεντροδεξιάς.
0: Ας μην το βάλουμε σε αριθμούς. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θέλει συντηρητικές, σοβαρές, φιλελεύθερες πολιτικές με την παραδοσιακή... με τις παραδοσιακές αξίες και την παραδοσιακή ιδεολογία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει και στην Αμερική, συμβαίνει και εδώ στην Ευρώπη, συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο, λόγω αυτής της θολούρας που επικράτησε και λόγω της ευθύνης που έχουν οι ηγεσίες που ανέλαβαν στα παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα της Ευρώπης και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και στην Αμερική για ένα διάστημα, οδηγώντας αυτά τα συντηρητικά κόμματα σε μία μετάλλαξη.
1: Ο Σούνακ, ο Μέρτς, ας πούμε τώρα.
0: Ο Μέρτς είναι το θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει τεράστιες ευθύνες, αλλά η εγκληματίας για τη Γερμανία λέγεται Άγγελα Μέρκελ και για την Ευρώπη.
1: Στα χέρια του Μέρτς έσκασε η βόμβα που ετοιμαζόταν χρόνια από άλλες.
0: Όπως έσκασε και στα χέρια της Ευρώπης. Είναι εγκληματίας αυτή η γυναίκα. Η ιστορία πρέπει να την κατατάξει στους εγκληματίες και πρέπει να την κατατάξει στα άτομα τα οποία, στο άτομο μάλλον, όχι στα άτομα, στο άτομο το οποίο οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τις συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη σε μια καταστροφή, δυνητική καταστροφή. Αυτό λοιπόν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτή η σύγκρουση θα εξελίσσεται όλο και πιο έντονα. Και μία παρένθεση εδώ πολύ σημαντική που αφορά και τη χώρα μας και αφορά και όλη την Ευρώπη. Ναι. Βλέπουμε ότι όπου επικρατούν οι αριστερές αποκαλούμενες δυνάμεις της woke ατζέντας, γιατί επικρατούν, λόγω της μετάλλαξης των κοινωνιών στα οποία οδήγησαν οι κυβερνήσεις της τελευταίας 20 ετίας. Και τι εννοούμε μετάλλαξη των κοινωνιών? Στην ασυλλόγιστη και ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση, και στην συνέχεια, μετά την είσοδο αυτή την παράνομη μεταναστών σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες της Ευρώπης, κάποιες κυβερνήσεις, νομίζοντας ότι θα αποκτήσουν εκλογική πελατεία και θα παραμείνουν μέσω αυτών των ανθρώπων στην εξουσία για πολλά χρόνια, νομιμοποιούν στην πορεία, ο Σάντσες για παράδειγμα, αυτή η αστεία προσωπικότητα της Ισπανίας, νομιμοποίησε πρόσφατα 500,000 μετανάστες. Ποιος ο λόγος? Κανένας άλλος από το να έχει εκλογική πελατεία και ψήφους. Και τι βλέπουμε αυτό? Βλέπουμε αυτό που έγινε στο Βερολίνο, μια τουρκικής καταγωγής ακροαριστερή.
1: Ναι, μας το είπε προηγουμένως ο Χρήστος Μουρτζούκος.
0: Να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι η επόμενη δήμαρχος του Βερολίνου. Λοιπόν, το βλέπουμε παντού να συμβαίνει αυτό. Το είδαμε στη Σουηδία πρόσφατα. Τι έγινε στη Σουηδία, που οριακά κέρδισε η αριστερά η αποκαλούμενη.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις συντηρητικές δυνάμεις, με λάθη και εκεί δικά τους, με μετάλλαξη και εκεί. Και εκεί μετάλλαξη, η μετάλλαξη που συζητήσαμε προηγουμένως. Αυτό λοιπόν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί πλέον κανείς στην Ελλάδα να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συντηρητική κυβέρνηση της παραδοσιακής συντηρητικής φιλελεύθερης παράταξης στην Ελλάδα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη μεταλλαγμένης Νέας Δημοκρατίας, με σημειωτικό Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Αντώνη Σαμαράς, είναι ο παράγοντας που θα επαναφέρει σε αυτό που είπες, το χώρο το συγκεκριμένο, μαζί με όλους όσους συμμετάσχουν στο εγχείρημα, όταν και αυτό ανακοινωθεί.
0: Η συζήτηση γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, η έντονη πλέον, δηλαδή δεν μπορείς να ανοίξεις το σελίδα, δεν μπορείς να ακούσεις δελτίο ειδήσεων, δεν μπορείς να ακούσεις ραδιοφωνική τηλεοπτική.
1: Μα μπαίνει σε κάποιες δημοσκοπήσεις, έχει πει.
0: Δεν μπορείς, εγώ δεν στέκομαι στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες τις θεωρώ αστείες στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ειδικά αυτή την εποχή. Πρόκειται για αστείες δημοσκοπήσεις. Απλώς αυτό που συμβαίνει με αυτές τις αστείες πραγματικά δημοσκοπήσεις είναι το εξής, ότι πλέον δεν μπορούν να αγνοήσουν το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Δεν αγνοείται. Το ίδιο λάθος κάνανε αυτές οι εταιρείες δημοσκοπής, γιατί δεν συμβαίνει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Να σου θυμίσω πολύ απλά τι συνέβη το 2024 στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν διάβαζε κανείς τις δημοσκοπήσεις και αυτές ειδικά τις αμερικανικές δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν εδώ στην Ελλάδα, είχαν ορκίσει ήδη την Κάμαλα Χάρης πρόεδρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι συνέβη στην τριπτική ήττα της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό εγώ που έχω να πω όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, είναι το εξής. Ότι άσχετα από την κουβέντα όταν και αν αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει κόμμα, άσχετα από οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται από το όνομά του, πλέον είναι σαφές ότι μέσα από την ίδια την κοινωνία, μέσα από τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες, υπάρχει ένα ρεύμα, μάλιστα το χαρακτήριζα και ρεύμα πίεσης προς τον πρώην Πρωθυπουργό, να κάνει κάτι για να μπορέσει να σωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η χώρα στις ρεαλιστικές και σοβαρές ράγες, όπου, για να μπορέσουμε να ξαναεπανέλθουμε σε μια σταθερότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα ζει μια επίφαση σταθερότητας. Νομίζουν ότι υπάρχει σταθερότητα κάποιοι. Οι βάσεις της οικονομίας είναι σαφρές. Μπορεί τα νούμερα να ευημερούν για κάποιους, να έχουμε τον πολυδιαφημισμένο κύριο Πιερακάκη να μας πετάει νούμερα δεξιά και αριστερά, να έχουμε τις επενδύσεις των καλωδίων με τα data centers τεινάζοντας στον αέρα λιγνητικές εγκαταστάσεις, στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας. Μπορεί να έχουμε όλα αυτά, αλλά το οικοδόμημα στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί. Οι πραγματικές επενδύσεις που έχουν, γιατί για να κάνεις μια πραγματική επένδυση στη χώρα που θα έχει στρατηγική επένδυση, που θα έχει απήχηση στο μέλλον της χώρας και θα βάλει γερές βάσεις στη χώρα, πρέπει να συνδέεται και με τον ανθρώπινο παράγοντα, να τονώσεις την κοινωνία σου, να τονώσεις τους πολίτες σου, τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, μόνο ανάπτυξη δεν μπορεί να το πει κανείς, και σίγουρα όχι στρατηγική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουν οδηγήσει πλέον ένα έντονα αυξανόμενο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία προς τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει μία κίνηση. Το εάν θα την κάνει θα σας το πει αυτός όταν έρθει η ώρα και θα το πει ο ίδιος και θα το πει εκεί που πρέπει, στους Έλληνες πολίτες. Όμως ναι, αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο.
1: Να κάνω μία πονηρή ερώτηση, ας μου επιτρέψετε, μία τριγκαδόρικη ερώτηση. Βλέπουμε ότι εκτός από τον κύριο Σαμαρά υπάρχει τώρα και ο Ηλίας Κασιδιάρης επανεμφανίζεται. Και πολλοί λένε ότι δεν θα διεμβολήσει μόνο το Μητσοτάκη. Ίσως ευνοεί και το Μητσοτάκη, να το πω έτσι λαϊκά. Καταλαβαίνετε που το πάω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται. Έχουμε μπει σε μια εποχή λόγω όλων αυτών των προβλημάτων και των κρίσεων που βιώνουμε, όπου πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρέθηκε στη φυλακή με ευθύνη ενός πολιτικού ηγέτη που πήρε το πολιτικό κόστος, αλλά έβαλε πρώτα απ' όλα το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον της ελληνικής δημοκρατίας, και οδήγησε στη φυλακή αυτή την εγκληματική οργάνωση και το συγκεκριμένο πρόσωπο, και λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Τώρα την ίδια στιγμή παρακολουθούμε και δεν μπορούμε να μην δώσουμε σημασία τις τελευταίες ημέρες μετά την έξοδό του από τη φυλακή, να γίνονται κάποια περιστατικά, κάποιες εμφανίσεις στελεχών της μεταλλαγμένης παράταξης του κυρίου Μητσοτάκη, της μεταλλαγμένης κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, όπου θα έλεγε κανείς ότι διάγουν μέχρι ως φιλικά προς τον κύριο Κασιδιάρη και τον βλέπουν λανθασμένα και τραγικά για το μέλλον της χώρας και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, ίσως και ως σανίδα σωτηρίας, πιστεύοντας βλακωδώς κατά την άποψή μου κάποιοι, ότι θα περισσώσουν και θα περιχαρακώσουν κάποιες καταστάσεις προς τη δεξιά πλευρά του πολιτικού συστήματος, ευνοώντας για τη μεταλλαγμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πρέπει να πω εγώ και εγώ, κύριε Απόκη, ότι είστε πολύ εμπειρός δημοσιογράφος. Δημήτρη Απόκη, είσαι πολύ εμπειρός δημοσιογράφος. Βλέπω μια υπερπροβολή τα τελευταία 24. Θα μου πεις, είναι ένα πρόσωπο που τραβάει, έτσι, έχει μια παρουσία έντονη, αλλά βλέπω ξαφνικά μια υπερπροβολή.
0: Να σου θυμίσω, ναι. Να σου θυμίσω, αγαπητέ συνάδελφε, την αντίστοιχη κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
1: ναι,
0: όταν είχε οδηγηθεί στη φυλακή αυτός ο κύριος.
1: Ναι.
0: Κάνε μια σύγκριση του τότε με το τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα και το μικρό παιδί μπορεί να καταλάβει. Εδώ παίζουν με τη φωτιά οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Παίζουν πραγματικά με τη φωτιά και παίζουν στα ζάρια τη χώρα. Όπως παίζουν στα ζάρια τη χώρα και είναι έγκλημα, και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί, ναι, αυτά είναι ευαίσθητα θέματα, το να παίζεις με τα εθνικά θέματα για πολιτικό κέρδος. Και τώρα και στο μέλλον. Έστω. Ας προσέξουν λοιπόν κάποιοι, γιατί δεν είμαστε όλοι χαζοί στην Ελλάδα.
1: Έστω. Δημήτρη, από εκεί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση, για την ενημέρωση. Πήραμε αρκετές πληροφορίες, το ίδιο και οι ακροατές μας. Εδώ θα ήμασταν να τα ξαναπούμε, γιατί είπαμε, οι επόμενοι μήνες θα είναι πλούσιοι πολιτικά. Έχουν πολύ περιεχόμενο. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμάρα, με τον οποίο είσαι ενός συνεργάτης του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Τι είπε ο Δημήτρης Απόκης, Διονύση, παίζουν την Ελλάδα στα ζάρια, είπε. Έτσι. Πολλά πράγματα από αυτά που είπε θα συζητηθούν. Και εμένα πρέπει να σου το πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η υπερπροβολή Κασιδιάρη. Έτσι. Όχι ότι δεν έχει το δικό του εντός εισαγωγικών fan club, το έχει και είναι πολύ έντονος, έτσι. Έχει μια δυναμική, αλλά ναι ρε παιδί μου, δηλαδή τι να πω. Πάντως σήμερα θα έχουμε εικόνα, θα δούμε τι θέλει να κάνει, με ποιους θα συνεργαστεί. Μαθαίνω ότι με τους ανεξάρτητους εκεί, τους Σπαρτιάτες, κάτι γίνεται. Έτσι, αυτά λένε τα ραντάρ μου, οι πληροφορίες μου. Θα δούμε, 11 η ώρα νομίζω είναι ο Κασιδιάρης. Έτσι, Διονύση. 11 η ώρα. Έχει μπει στην κουβέντα πλέον και ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τόνο και κλίμα. Τα τελευταία 7-8 λεπτά της εκπομπής. Βρεθήκαμε χθες, το Σάββατο, το απόγευμα στο γήπεδο των προσφυγικών. Δεν είναι και πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έτσι, με τα πόδια πάμε. Για τον τελικό του Super Cup στο εραστρικό ποδόσφαιρο, ανάμεσα σε Παναγιάλη που κέρδισε 12-1 και τον Ατρόμητο. Εκεί ήταν και ο υπουργός, είναι έτσι να το ξεκαθαρίσω, γιατί το διάβασα και το άκουσα κάπου. Υφυπουργός είναι πλέον υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Οβρούτσης. Είδε τον τελικό και έτσι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη κερκίδα στο γήπεδο των προσφυγικών με δική του συμβολή, και γι' αυτό το λόγο έδωσε και το παρόν, τα είπε και με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι από τη ΔΕΠ, γιατί από τη ΔΕΠ δεν είδα παρουσίες και μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση, πρέπει να το πω μαζί, να το μοιραστώ μαζί σας. Ήταν τουλάχιστον η εκλεγμένη μας εκεί, ο υφυπουργός πολιτισμού, ο Ιάσονας Φωτήλας, και ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Και έτσι, τουλάχιστον ήταν αυτή εκεί. Και ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε και για μια κοσμογονία που είναι σε εξέλιξη, γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και για τα έργα που είναι σε εξέλιξη εδώ στην περιοχή μας. Αύριο θα είναι στον Πελοπόννησο FM ο κύριος Βρούτσης, στην εκπομπή του Προκόπη Κόγκου, να σας το προαναγγείλω. Αύριο θα τον έχει καλεσμένο, οπότε θα τα συζητήσουν πιο αναλυτικά. Εγώ απλά, επειδή ήμουν και στα προσφυγικά, θα σας βάλω τώρα να ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα από το χαιρετισμό του στον κόσμο που ήταν εκεί στα προσφυγικά. Εξαιτίας της ΕΠΣ Αγαίας.
3: ξεκίνησε μια συνεργασία γενικά με το ποδόσφαιρο, μόλις ανέλαβα υπουργός. 32 ΕΠΣ, δηλαδή ενωσιακά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Έγιναν οι ξαφορτήσεις της συνάντησής μας, κάναμε ενεργή την πραγματοποίηση. 1,5 χρόνο πριν ήμουν εδώ, Αχαΐα. Εγκαινιάσαμε τότε, όπως είχαμε δεσμευτεί, όλες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις του νομού Αχαΐας στα άγνωστα κήπεδα. Στη συνέχεια, 8 μήνες πριν, ήμουνα πάλι στο γήπεδο, στα προσφυγικά. Ανακοινώσαμε τα έργα τα θρηντικά στο νομό Αχαΐας και από εκεί που βρισκόμουν, κάναμε τα εγκαίνια του νέου γλωοτάπητα. Τότε δεσμεύτηκα όταν μου έδειξαν ότι αυτό το πανέμορφο γήπεδο, ένα γήπεδο πραγματικά οραματικό μέσα στον αστικό ιστό, έπασε και δεν είχε εξέδρα. Δεσμεύτηκα να το κάνουμε. Πέρασαν 7,5 μήνες και σήμερα είμαι εδώ και η εξέδρα που έδρεγε. Καλωρίζει να φιλοξενεί τον κόσμο και είναι σημαντικό η λέξη εξοπιστία, συνέπεια, ενότητα στην πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται στο νομό Αχαΐας 9.114.728 ευρώ έργα θρητικά. Συνολικά από το ΕΑΚ, που είναι ο κύριος Λουμπούδης πρόεδρος, συνολικά από όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει σε όλους τους Δήμους. Και σε όλη την Ελλάδα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που υλοποιούνται 798 έργα. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα αθλητικό εργοτάξιο πρώτη φορά και σε 2 χρόνια από τώρα, όχι όλα, κάποια δεν θέλω νωρίτερα, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ποτοπίο για τις αθλητικές υποδομές της χώρας. Συγχαρητήρια που είστε στον αθλητισμό κοντά. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει για τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που αθλούνται, συγχαρητήρια στους παράγοντες του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι δημιουργία, είναι ποιότητα, είναι ομορφιά, είναι τα πάντα σε μια κοινωνία. Αυτή την κοινωνία θέλουμε και κατά πόσο μην ξεχνάμε ποτέ κάτι και μην το ξεχνάτε ποτέ και να το λέτε ότι εμείς πρέπει να είμαστε πάντα περήφανοι και πρέπει τον αθλητισμό να τον έχουμε πιο ψηλά από κάθε άλλη χώρα του κόσμου, γιατί ο αθλητισμός γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, στην Ολυμπιακή Αγώνα. Συγχαρητήρια, καλωρίζικα, κάθε καλό και επιτυχία στα παιδιά και στις ομάδες.
4: Λοιπόν, αυτά είπε ο Γιάννης Βρούτσης, ακούσατε, μίλησε για πάρα πολλά έργα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να δούμε και αυτό που όλοι περιμένουμε και για το Παμπελοποννησιακό στάδιο, την αλλαγή του τάπητα, για να μπορούν να έρχονται μεγάλες σπουδαίες διοργανώσεις διεθνείς, αλλά και για το βοηθητικό του Τόφαλος να το δούμε να ξαναλειτουργήσει. Βέβαια έχω πολλά μηνύματα τώρα και από φίλους εδώ, μου λέει εδώ φίλος, μου λέει μην αναφέρεις το όνομά μου, αλλά είμαι παράγοντας χρόνια, με ξέρεις, μου λέει. Ναι, όντως ισχύει αυτό, μου λέει, πόσα σωματεία να πεις Κωνσταντίνε και αναστέλνουν τη λειτουργία τους γιατί δεν αντέχουν άλλο το οικονομικό. Είχε μια συνάντηση για το οικονομικό ο κύριος Βρούτσης και με την ΕΠ, διότι έχουν αυξηθεί τα το ενίκιο, ας πούμε, το μίσθωμα για τη χρήση του κολυμβητηρίου Αντώνης Παπανός, και είπε ότι θα το δει, ότι είναι ενήμερος και θα διευκολύνει την κατάσταση. Θα είναι σημαντικό να το πράξει αυτό. Λοιπόν, 8:58, Διονύση, πάμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά, ε. Δεν έχετε παράπονο, και το Χρήστο Μουρτζούκο ακούσατε από τη Γερμανία, μας μετέφερε τις εξελίξεις, τις τελευταίες εξελίξεις με τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, στην Πομερανία, Δυτική Πομερανία, και τον Δημήτρη Απόκη, στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, ακούσατε, είπε πολλά και ενδιαφέροντα, και ακούσατε όλα όσα ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης προχθές στα προσφυγικά, στο κήπεδο των προσφυγικών. Επαναλαμβάνω, θα τον έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή του Προκόπη Κόκκου εδώ στον Πελοπόννησο FM αύριο το μεσημέρι. Εντάξει, από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη Δευτέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πέρα από το προφανές. Ωραίος τίτλος εκπομπής, έτσι. Πέρα από το προφανές. Τι κρύβεται πίσω από το μαγικό καθρέφτη, δηλαδή. Έτσι, ο οποίος θα έχει καλεσμένο τον Ζαχαρία Ζούπη, το διευθυντή της Opinion Poll για την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας, και τον Δημήτρη Δημητριάδη. Δεν ολοκληρώθηκε η κουβέντα που είχε μαζί του την Παρασκευή. Επιστήμονα, συγγραφέα, μελλοντολόγο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχή υγεία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριο, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχολείο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο ακριβώς, διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Μέρτς. Κέρδισε όπως αναμενόταν με μεγάλη πλειοψηφία το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας, που έγιναν στη σκιά κυβερνοεπιθέσεων και επιδρομών ουκρανικών ντρόνους, τις οποίες η Μόσχα διεμήνησε πως θα ανταποδώσει. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω βουλής, τις πρώτες αφού του άρχισε η ρωσική επίθεση. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Σύμφωνα με τα καταρκτικά αποτελέσματα, το Προεδρικό Κόμμα Ενωμένη Ρωσία έλαβε το 57,8% των ψήφων έναντι 13,7% των κομμουνιστών και 8,7% των εθνικιστών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εντωμεταξύ σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού εταιρείας Logistics στο Κίεβο. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες το έγκλημα με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, ενώ αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ο δράστης αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα τη ζωή της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, φέροντας τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά και βαθιά πληγή στον αριστερό πνεύμα, όπου του έγινε παροχέτευση. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψη ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψή του αρχίζει από το Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς, που αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων. Εβδομάδα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σήμερα θα καταβληθούν προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου θα χορηγηθούν νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 800 δικαιούχους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 αμάχους στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός εξαπολύθηκε 2 ημέρες αφότου αρχηγείο της αστυνομίας στο Πακιστάν δέχθηκε επίθεση με τουλάχιστον 31 νεκρούς, ανάμεσα τους 16 αστυνομικούς. Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζει τσιχαντιστικές οργανώσεις που ευθύνονται για αιματηρές επιθέσεις στην επικράτειά του. Η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ το αρνείται. Η Ουάσιγκτον εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δήλωσε στο Fox News ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχθηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν την ίδια ώρα δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν είχε πλήξει μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθήσουν νέα επίθεση εναντίον του, σύμφωνα με εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης. Άντρας τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από σφαίρα πράκτορα της ΑΙΣ, της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Αστυνομίας Μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια καταδίωξής του ενώ κινούνταν πεζή στην Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας, ανακοίνωσε μέσω έξ ο δήμαρχος Κέρκ Γότσον. Και στον καιρό σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασίως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πελοπόννησος FM 103,9, 21 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Η εκπομπή που προσπαθεί να διεισδύει πίσω από αυτά που αντιλαμβανόμαστε στην επικαιρότητα, η οποία είναι και μεγάλη και βαριά και σύνθετη και έχει απ' όλα. Φίλιππος Πιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, που είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, και ποιος δεν θέλει στην παρούσα φάση να αλλάξει ο κόσμος. Ο κόσμος αλλάζει από τους ηγέτες του ως επιτοπλίστων στο κοινωνικό αλλά και το πολιτικό πεδίο. Εδώ χρειάζονται ηγέτες οι οποίοι να έχουν σεβασμό, αλληλεγγύη, συνεργασία, να πάει ο κόσμος και η ανθρωπότητα σε μια ατραπό και σε ένα μονοπάτι πολύ πιο ειρηνικό εξέλιξης πρόοδου. Αντίθετος, βλέπουμε στην παρούσα φάση, στην παγκόσμια διεθνή σκηνή, γενικώς να υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ας πάρουμε την επικαιρότητα όμως. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από την AI, την Artificial Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και μία έρευνα του Ινστιτούτου, του Δημοσκοπικού Ινστιτούτου Πίου, Research Center. Το 68% των Ελλήνων εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναφέρεται σχεδόν καθημερινά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο τι μέλη γενέστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο. Λίγο μετά τις 9.30 το Δημήτρη Δημητριάδη, που έχουμε με τον άνθρωπο ένα σύριαλ, γιατί δεν προλάβαμε και την Παρασκευή να ακούσουμε αυτά τα μοναδικά τα οποία αναφέρει, καθώς βρίσκεται και σε τομέα της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την εξέλιξη των μελλοντικών συμβάντων, των εξελίξεων ευρύτερα, και θα μας δώσει τα φώτα του στα της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια υπερανάλυση δεδομένων. Επί της ουσίας βοηθά την καλυτέρευση της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Συμβουλευόμαστε, μπαίνουμε και διεισδύουμε όλο και περισσότερο. Πού θα φτάσει, πού θα πάει? Βέβαια, πάντα είναι θετική η εξέλιξη. Υπάρχουν παράμετροι τις οποίες θα μελετήσουμε και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Δημητριάδη. Προσωπικά εκτιμώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα για την πρόοδο και την ανάπτυξη των εργασιών μας, της ανθρωπότητας γενικότερα. Είναι εργαλείο, όπως σε κάθε γενιά έρχονται νέα εργαλεία, είτε τεχνολογίες, είτε κοινωνικά, η βιομηχανική επανάσταση, η επανάσταση της τεχνολογίας, που πάντα βελτιώνουν και οθούν μπροστά το ανθρώπινο γένος. Στη Γερμανία τίθεται θέμα καγκελάριο ή όχι? Ο ίδιος αναφέρει πως όχι, έχασε και δεν κατάφερε μάλλον να συμπληρώσει ούτε το 5% στο Μέκλεμβούργο, όπου έγιναν εκλογές. Το κόμμα του δεν κατάφερε, πήγε στο 4,9-4,89%, χωρίς να μπορεί να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν τίθεται θέμα, ούτε θα παραιτηθώ από το κόμμα, ούτε από την καγκελάρια. Ο Τραμπ πάλι αναστατώνει, μιλάει με τους Χούθη, μιλάει με το Ιράν, την επόμενη μέρα τσακώνεται και με τους δύο. Αυτή τη στιγμή οι Χούθη έχουν αναφέρει ότι δεν θα επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις και δυνάμεις. Η Μέση Ανατολή πάντως φλέγεται και δίνει την όθηση στα καύσιμα, τα οποία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πάρει φωτιά κυριολεκτικά, πυροδοτώντας τις αγορές παγκοσμίως. Οι εξελίξεις είναι επί του παρόντος πάρα πολύ αρνητικές. Γιατί αυτό είναι μια λυσίδα. Η οικονομία βασίζεται επί της ουσίας στην ηρεμία, στην αυτοσυγκράτηση, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Τα επιτόκια ανεβαίνουν διαρκώς των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό στοιχείο και ανησυχητική ένδειξη. Το 20-30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Το θάνατος, ο άδικος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, επίσης πυροδοτεί πολλές εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία. Έρχονται στην επιφάνεια όλες οι παραϊατρικές και όχι μόνο πρακτικές, τις οποίες κυρίως οι άνθρωποι της OBS εμπιστεύονται, από τα solarium, την αντιγύρανση, την υπνοθεραπεία και ούτω καθεξής. Στην υπόθεση συγκεκριμένα του Γιώργου Μαζονάκη αρχίζει και μπλέκεται ένα ακόμα άτομο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ανάκρισης, είχε συστήσει στον Γιώργο Μαζονάκη τον υπνοτιστή, που φαίνεται και αυτός να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και το μεγάλο ερώτημα, γιατί η γιατρός, όπου στο ιατρείο της οποίας και του συζύγου της άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, γιατί έστειλε τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή, ποια η σχέση όλων αυτών? Το κουβάρι ξετυλίγεται και θα είναι αρκετά μεγάλο και βαθύ. Σημασία έχει το πώς όχι απλά θα πεταχθούν, αλλά θα εξαφανιστούν όλες αυτές οι κακές αντιεπιστημονικές πρακτικές, οι οποίες κοστίζουν πάρα πολύ στην υγεία ευρύτερα. Δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, είναι και αυτά που δεν φαίνονται πίσω από το προφανές. Πόσοι άνθρωποι έχουν υποστεί από τραυματισμούς, παθολογίες, μόνιμες βλάβες και ούτω καθεξής.
Στον ανακριτή λοιπόν και ο υπνοθεραπευτής σήμερα μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών. Είχαμε γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος σκότωσε την σύντροφό του, 25χρονη. Είχαν χωρίσει ένα μήνα πριν. Ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα οι γυναικοκτονίες, που πλήττει βέβαια παγκοσμίως, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και τη χώρα μας, πάρα πολλές στον αριθμό ετησίως. Τα αίτια είναι πολύ βαθιά, εγγύται κυρίως στην πατριαρχική κουλτούρα, την οποία εδώ και δεκαετίες μεταφέρεται στην ελληνική κοινωνία, ότι ο άντρας πρέπει πάντα να έχει τα ενία, πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και αποδεικνύεται και το πρώτο χέρι τελικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπει πολύ βαθιά στην εκπαίδευση, στην κουλτούρα, με δομές, στην ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση των Ντεμπών και στην δίκη καταθέση συγγενών θυμάτων, και μάλιστα ζητήθηκε και θα αρθούν οι συνομιλίες του σταθμάρχη μέσω του κινητού του, οποιαδήποτε στοιχεία, SMS, Viber και ούτω καθεξής, μπορούν να παίξουν ρόλο για να δούμε τις τελευταίες του συζητήσεις και τι ακριβώς είχε συμβεί. Είναι σε εξέλιξη η δίκη των Ντεμπών. 36 κατηγορούμενοι, 33 από αυτούς κατηγορούνται για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο κατά την προσωπική μου εκτίμηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό όπως εξελίσσεται. Ένας 17χρονος στη Χαλκιδική αλλά και ένας 15χρονος στη Λάρισα έφυγαν από τη ζωή νεότατοι από ανακοπή και οι δύο μέσα στα δύο τελευταία 24 ώρα. Το τι συμβαίνει και αν τα παιδιά πιέζονται, στρεσάρονται ή οποιοδήποτε άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν παίξει ρόλο στους δύο αυτούς θανάτους που είναι πολύ κοντινοί χρονικά. Τώρα μιλάμε μέσα σε 24 ώρα, έχασαν τη ζωή τους ένας 17 ετών νεότατος και ένας 15 ετών στη Χαλκιδική και στη Λάρισα αντίστοιχα. Που πρέπει να ανησυχήσει πάρα πολύ τις αρχές, όλα τα μέρη, σχολικές μονάδες, υπουργείο, συνθήκες οικογενειακές, τι ακριβώς συμβαίνει και τα παιδιά, δύο παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και πριν από μερικούς μήνες, δεν έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες, όπου έχασαν τη ζωή τους αυτοκτονώντας, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε μία κοπέλα, δύο νεαρότατες 17 ετών στην Αθήνα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μελετηθεί σε πολύ βάθος και εμείς θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή πίσω από το προφανές. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, Πελοπόννησος FM 103,9. Να πούμε ότι είναι στην παρέα μας πάντα η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Ιδανικές αυτές οι τεχνολογίες για δήμους, οργανωμένες, οργανισμούς, τουριστικές εγκαταστάσεις. Μπαίνετε στο eco-cs.gr και στο c-track.gr. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον κύριο Σαχαρία Ζούπη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Opinion Poll, η εταιρεία η οποία πραγματοποιεί τακτικότατα κάθε 1,5 μήνα το πολιτικό βαρόμετρο, μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει ανάγλυφα τις στάσεις, αν μη τι άλλο. Εδώ θα διεισδύσουμε πάρα πολύ και θα μάθετε, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε πτυχές της έρευνας των δημοσκοπήσεων που ίσως δεν είναι απολύτως ορατές. Θα δούμε και τις στάσεις αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία σχετικά με τις προτιμήσεις στα κόμματα και ποια επιθυμούν να είναι ίσως ενδεχομένως η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη πολιτική σκηνή, αλλά και τι κρύβεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις και πώς αυτές μπορούν ή και εμείς μπορούμε να πάρουμε, να παίρνουμε πάντα ό,τι πιο σημαντικό και ουσιαστικό γίνεται. Υπάρχουν δύο είδη δημοσκοπήσεων, τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική. Θα τα πούμε με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη σε πολύ λίγο. Πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Είναι οι Σέρκτε Σολέιλ, οι υπτάμενοι χορευτέ, του οποίου έχουμε απολαύσει στη χώρα μα αρκετέ φορέ. Ένα μοναδικό υπερθέμα, το Κερέρ, το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή τη εταιρεία Opinion Poll, για την τελευταία δημοσκόπηση τη εταιρεία, έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή. Κύριε Ζούπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε και πού πάνε οι δείκτες, είστε συνεχώς ανάμεσα σε αριθμούς, έρευνες, ποσοστά, τάσεις και ούτω καθεξής.
1: Καλά, είμαστε, καταλαβαίνετε ότι με το που επιστρέψαμε, μετά την όποια ανάπαυλα, έχουμε πέσει με τα μούτρα στις μετρήσεις, ήταν η ΔΕΘ, αλλά
0: και θα διαρκέσει αυτό μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές.
1: Κοίταξε,
0: θα διαρκέσει μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι, γιατί τρέχουν γεγονότα. Να πούμε το πρώτο που οφείλουμε να πούμε είναι ότι η εικόνα αυτή δεν είναι εικόνα καλπών 7 μήνες πριν τις εκλογές. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα επηρεάσουν, θα επιδράσουν σε δύναμη.
0: Οπωσδήποτε. Εδώ θέλω να πάμε, κύριε Ζούπη, πολύ βαθιά. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και στο παρελθόν και θέλω να δώσουμε και στον κόσμο, να βοηθήσουμε τον κόσμο να κατανοήσει και τα των δημοσκοπήσεων και τι ακριβώς είναι αυτοί οι αριθμοί τους οποίους λαμβάνει. Πρώτα απ' όλα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εμένα με ρωτάνε συνεχώς γνωστοί. Εμείς, βέβαια, στην αγορά των δημοσκοπήσεων και στην επιχειρηματικότητα αυτή τα κατανοούμε, αλλά ακούνε πρόθεση και εκτίμηση. Και δεν καταλαβαίνουν. Μου λένε τι διαφορά. Τι είναι το πρόθεση, τι είναι το εκτίμηση, γιατί κανένας δεν λέει ποτέ να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Πρόθεση λοιπόν είναι επί της ουσίας το γενικό σύνολο, ενώ εκτίμηση είναι η πιο ακριβής προσέγγιση, σωστά?
1: Ακριβώς, κοίταξε, στη πρόθεση ψήφου εμφανίζονται, αφού έχει γίνει η επεξεργασία, τι δηλώνει και θα δούμε και τι εισπράττει κάθε κόμμα, θα δούμε ποιους δηλώνουν, ποιοι πολίτες δηλώνουν λευκό, άκυρο, αποχή ή ότι είναι αναποφάσιστος. Ένα πρώτο βήμα μετά είναι η πρόθεση επί των εγκύρων. Συχνά ταυτίζεται αυτή την εποχή. Δηλαδή βγάζουμε το αυτονόητο. Όσους δηλώνουν λευκό άκυρο αποχή, όπως δεν μετράνε και στην κάλπη, δεν μετράνε και στα ποσοστά. Στην εκτίμηση είναι η πιο επίπονη δραστηριότητα, η πιο δύσκολη στη προσέγγιση. Ας πούμε ότι έχουμε ένα 13, 14, 15% αναποφάσιστους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτούς τους μοιράζουμε. Μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου ή και πιο κοντά τους μοιράζαμε αναλογικά. Βλέπαμε, λέει, τι τάση δημιουργείται σε αυτούς που απαντούν και ανάλογα μοιράζαμε. Είχε μια επισφάλεια, είχε. Τώρα είμαστε, τουλάχιστον στις μετρήσεις opinion poll, βλέπουμε ότι τις ερωτήσεις που κάναμε στους αναποφάσεις τους, για να καταλάβουμε τι σκέφτονται, προς τα που προσανατολίζονται, ενώ απαντούσε το 10% το τελευταίο διάστημα, είναι περίπου το 40-50% που απαντάει στη κρίσιμη, για παράδειγμα, ερώτηση, εν πάση περιπτώσει πιο κοντά σε ποιο κόμμα είσαι.
0: Άρα ασκείται μια ιδιαίτερη πίεση στους αναποφάσεις τους, σε αυτούς που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, για το που πιθανότατα θα κλείνουν και θα δώσουν την ψήφο τους.
1: Άρα τους μισούς τους κατανέμουμε. Όχι αναλογικά, αλλά με βάση την απάντησή τους σε αυτό το ερώτημα. Τους άλλους δε μισούς. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σύγχρονα λογισμικά, τα οποία μπορείς να βάλεις συντελεστές βαρύτητες. Δηλαδή να πεις, θα ήθελα κατανομές, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλα τα ερωτήματα της έρευνας, ώστε να δούμε τα γενικότερα, τους προβληματισμούς τους, τις προτιμήσεις τους, τις επιμέρους απαντήσεις σε κρίσιμα μεγέθη. Άρα το προσεγγίζουμε όλο και καλύτερα, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια. Θέτω το εξής ερώτημα. Ακούει ο κόσμος, κύριε Ζούπη, και πριν πάμε στην ανάλυση των ποσοστών των συγκεκριμένων που η Opinion Poll έχει αναδείξει τη μεσοβδόμαδα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη Τετάρτη.

0: τετάρτη την παρουσιάσατε.
1: Ακριβώς.
0: Πριν φτάσουμε στα ποσοστά, ο κόσμος ακούει για διαφόρων ειδών αναλύσεις, προηγείται το κυβερνών κόμμα, δεύτερο, τρίτο, Πασόκ, Ελλάς και ούτω καθεξής. Αυτές τώρα, να διευκρινίσουμε στον κόσμο, πρόκειται περί τάσεων της δεδομένης στιγμής, εάν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αυτό υπόκειται βεβαίως σε αλλαγές, όπως πολύ εύστοχα είπατε στην αρχή. Μπορεί ακόμα και ένα τυχαίο συμβάν να αλλάξει άρδιν τα γεγονότα και τα ποσοστά και όλη την εξέλιξη, ακόμα και μιας δημοσκόπησης.
1: Μα ακριβώς. Κάθε δημοσκόπηση είναι εικόνα της στιγμής. Θα έλεγα στη φάση που βρισκόμαστε ότι οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται αυτή την περίοδο ας ληφθούν ως εναρκτήρια εικόνα ενός επταμήνου που αναμένεται να είναι δύσκολο, να είναι με πολλώσεις, με αντιπαραθέσεις, αλλά και με σημαντικά γεγονότα που θα επιδρούν στην κοινή γνώμη. Για παράδειγμα, διεθνείς αναταράξεις, η επίδρασή τους σε πιθανή οικονομική κρίση και τι σημαίνει για τη χώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό και η στάση που θα κρατήσουν τα κόμματα, η κυβέρνηση πρωτίστως, που πρέπει να δείξει ότι μπορεί ή δεν μπορεί εν πάση περιπτώσει να το αντιμετωπίσει, αλλά και η στάση των άλλων κομμάτων και οι απόψεις θα παίξουν ρόλο, είναι αντικειμενικό. Γιατί το πρώτο θέμα έτσι κι αλλιώς ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών είναι η ακρίβεια εδώ και χρόνια, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτό που το δηλώνω.
0: Μάλιστα. Κύριε Σούπη, αμέσως θα μας δώσετε και λίγο χρόνο να πάμε, αν έχετε πρόβλημα στο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να θέσω το εξής ερώτημα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές βοηθούν τη στρατηγική των κομμάτων, αυτό είναι αυτονόητο. Τώρα, την κοινωνία, πού πιστεύετε τους πολίτες πως οι δημοσκοπήσεις τους επηρεάζουν ή τους βοηθούν στην κρίση τους? Είναι ένα καθαρά κοινωνικό, κοινωνιολογικό ερώτημα που σύμφωνα με την εμπειρία σας πιστεύω ότι θα δώσετε μια πολύ καθαρή απάντηση και εικόνα. Πώς βοηθούν τους πολίτες όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται καθημερινά?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι απλό. Εύστοχα είπατε ότι αυτή τη στιγμή λογικά δεν υπάρχει κομματικό επιτέλειο που να μην κάνει κάποιες έρευνες, δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Άρα οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται κάνουν γνωστό στους πολίτες αυτά που βλέπουν και τα επιτελεία, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί αυτές οι έρευνες που γίνουν για τα κόμματα να ψάχνουν και άλλα ποιοτικά θέματα και σε πιο βάθος για να χαράξουν τη στρατηγική. Δημιουργούν πιθανά ένα κλίμα, αλλά ξέρετε, έχουν γίνει διεθνή συνέδρια με συμμετοχή δημοσκόπων, κοινωνιολόγων, επικοινωνιολόγων, διαφόρων τέτοιων καθηγητών κοινωνικών επιστημών, ειδικοτήτων, που λέει ακόμα και αν δημιουργεί ένα πρόσκαιρο κλίμα, δεν καθορίζει ούτε μπορεί να γκαλινατζάρει τις εξελίξεις ή τα ρεύματα τα υπαρκτά που υπάρχουν στην κοινωνία.
0: Μάλιστα, πολύ σαφές, πολύ σαφές.
1: Ναι. Θα έλεγα δε χαριτολογώντας ότι οι πολίτες καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι μας χρησιμοποιούν με την καλή έννοια, το λέω σε εισαγωγικά, γιατί βλέπουν στις δημοσκοπήσεις και μια ευκαιρία να πούν, να διατυπώσουν τη διαμαρτυρία τους, τα προβλήματά τους, και ίσως και πιο έντονα από ό,τι θα κάνουν όταν φτάσουν στη κάλπη.
0: Ναι, να πούμε ότι εσείς, γνωρίζω γιατί ασχολούμαι και εγώ πάρα πολλά χρόνια με την έρευνα, ότι έχετε τη δυνατότητα, εμείς βέβαια παραλαμβάνουμε τα ποσοστά ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι, αλλά εσείς έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και τους πολίτες πώς απαντούν, την ψυχολογία τους, την ένταση της φωνής τους, τις τοποθετήσεις τους.
1: Ακριβώς, και πολλοί κιόλας δεν απαντάνε τυπικά σε μια ερώτηση ναι, όχι, πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου.
0: Εκφράζονται.
1: Εκφράζονται κιόλας. Θέλουν να πούν και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Κύριε Σούπη, μας δίνετε 1 με 2 λεπτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Επιστρέφουμε. Πελοπόννησος FM 103,9. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή της Opinion Poll, να πάμε στα ποσοστά των κομμάτων της τελευταίας δημοσκόπησης της εταιρείας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγαίνουμε και είναι μια καθαρά προεκλογική περίοδος, σε εκλογές, προφανώς αρχές άνοιξης, Μάρτιο, Απρίλιο, ίσως και αρχές Μαΐου. Τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή της Opinion Poll, φιλοξενούμε. Κύριε Ζούπη, φαίνεται στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll το κυβερνών κόμμα να αυξάνει ελαφρώς τη διαφορά του από το δεύτερο, που αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διψήφιος ο αριθμός. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχετε δώσει στην δημοσκόπηση αυτή και την κατανομή των εδρών. Πείτε μας για ποσοστά και κατανομή εδρών επί του παρόντος, τι βλέπετε και τι εικάζετε το μέλλον.
1: Ναι, είναι καταρχάς στην εκτίμηση ψήφου να πούμε το εξής. Ριζικά, δομικά, δεν έχουμε κάποια τεράστια αλλαγή σε σχέση με αυτά
0: κοσμογωνία.
1: Που
0: τον δεν έχουμε κοσμογωνία. Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει μικρές εισπράξεις, φτάνει το 31%.

0: από 12% που τη βρίσκαμε στον Ιούνιο βρίσκεται πια στο 4,8, και θα έλεγα ότι αυτή η πτώση επηρεάζει και τα ποσοστά κομμάτων, π.χ. η μονάδα της Ελληνικής Λύσης, αλλά και άλλα κόμματα.
1: Μάλιστα. Επιστρέφουν ποσοστά σε κόμματα που είχαν στραφεί από την κυρία Καριστιανού.
0: Η Φωνή Λογική στο 3,3, εδώ συμπληρώνεται το... μία εικόνα που λέει έχουμε 8-κομματική βουλή, γιατί τα άλλα Μάλιστα. κόμματα Μέρα 25 με 2,5, ΣΥΡΙΖΑ με 1,8, Νίκη με 1,1.
1: Είναι εκτός.
0: Είναι εκτός βουλής. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μία εικόνα
1: επί του παρόντος.
0: Πάντα επί του παρόντος, 6 κομμάτων με χαμηλότερα από το 3% έως πολύ χαμηλότερα. Και υπάρχει και το άλλο κόμμα, δηλαδή εδώ αθρίζονται διάφορες επιλογές που μας λένε οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι κόμμα Σαμαρά, μπορεί Κυνηγή, μπορεί Ανταρσία, μπορεί οτιδήποτε. Όσα δεν έχουν 1% και δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν τα δημοσιοποιούμε. Αυτό τι σημαίνει με βάση τον εκλογικό νόμο? Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 126 έδρες, αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι χθες είχαμε εκλογές και έβγαιναν αυτά τα ποσοστά. Η Ελλάς 49, το ΠΑΣΟΚ 38, η Ελληνική Λύση 24, το ΚΚΕ 21, η Πλεύση Ελευθερίας 17, η Ελπίδα 15, η Φωνή Λογικής 10. Μιλούσαμε δηλαδή, μιλάμε για μια 8-κομματική βουλή που το συμπέρασμα αυτής της ώρας, αυτής της στιγμής, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία με 126 έδρες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οι έδρες πώς κατανέμονται αυτή τη στιγμή επί του παρόντος, κύριε Ζούπη?
0: Ναι, κατανέμονται με βάση τον εκλογικό νόμο, αν πάρουμε ως ποσοστά αυτά που βρίσκουμε.
1: Πού βρισκόμαστε, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ως προς τις έδρες?
0: Ναι, αυτό έλεγα πριν. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε 126.
1: Μάλιστα, 126. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τα μόνα κόμματα που θα μπορούσε, υπήρχαν δύο ενδεχόμενα τα οποία έχουν απορριφθεί και τα δύο στο πολιτικό λόγο που αναπτύσσεται, στο πολιτικό διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Η πιο ισχυρή κυβέρνηση θα ήταν Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ένα παίρνει 126 έδρες, το άλλο 38. Το έχει απορριφθεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, μια πλειοψηφία. Ναι. Άρα προφανώς θα πάμε σε ένα μοντέλο όπως τουλάχιστον επί του παρόντος δείχνει, όπου το πρώτο κόμμα θα αναζητήσει μια συνεργασία για να υπάρξει μια κυβέρνηση έστω και συνεργασίας. Αυτό δείχνουμε μέχρι στιγμή στα στατιστικά.
0: Ναι, δείχνει ότι έχει πολλή δουλειά και απέχει αρκετά η Νέα Δημοκρατία από το να πει έχω γκαβατζάρι
1: αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοδυναμία.
1: Την αυτοδυναμία, μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ζούπη, που και εμένα απασχολεί. Εάν το κοινό το οποίο εσείς μελετάτε, οι ερευνόμενοι, το δείγμα όπως λέμε, εάν ήταν σταθερό, δηλαδή αν μελετούσατε, κάνατε 1200 τηλεφωνήματα, 1200 απαντήσεις έχετε αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι αυτό το δείγμα ήταν σταθερό, θα μπορούσατε να παρατηρήσετε πιο εύκολα τις μεταβολές του κοινού κάτω από τις συνθήκες τις κοινωνικές που συμβαίνουν καθημερινά?
0: Πιθανά ναι, αλλά θα έλεγα ότι το μυστικό μιας έρευνας, μια βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση μιας έρευνας, είναι η τυχαιότητα του δείγματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εγώ προτιμώ, εκτιμώ ότι είναι καλύτερα, όχι ότι κάποια πάνελ μπορεί να μην μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα, αλλά ότι καλό είναι το δείγμα
1: να
0: είναι εντελώς στοιχείο και να μην εσώνει και καλά κάποιο προσδιορισμένο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά σημαντικά όσα μας είπατε και πολύ σαφή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εργασία σας, καθώς θα είστε όλους τους επόμενους μήνες σε πολύ μεγάλη πίεση ανάμεσα σε αριθμούς, ποσοστά, δείγματα κτλ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής της Opinion Poll, μας έδωσε και τα ποσοστά των κομμάτων και τις έδρες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Opinion Poll η τελευταία δημοσκοπική εργασία, καθώς είναι και η κατανομή των εδρών να υπολογίζεται βάσει των ποσοστών. Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Έχουμε 7-8 μήνες πολύ γεμάτους, με πολλές δημοσκοπήσεις, πολλές αναλύσεις, πολλή συζήτηση, πολλές προσεγγίσεις. Θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα Γιάννης Κότσιρας στο τσιγάρο που κρατώ. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της πορείας της χώρας και ευρύτερα της παγκόσμιας κοινωνίας και σκηνής ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά, που με τι μέλη γενέστε, πού πάμε, σύμφωνα με τα μοντέλα που επεξεργάζεται και ο ίδιος.

ένας εξαίρετος επιστήμονας στην τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, και μέσω υπηρεσίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Πάμε στο τραγούδι, επιστρέφουμε αμέσως, πάντα στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Πάντα στο Πελοπόννησο σε FM 103,9, 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Προσπαθούμε, έχει καταντήσει σύριαλ με τον κύριο Δημητριάδη, επιστήμονα συγγραφέα για τι μελλοντικέ εξελίξει. Είναι advisor στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Προεδρία τη Κυβέρνηση. Πολύ σημαντικέ οι πληροφορίε. Και ξεκινήσει την Παρασκευή. Είπαμε, διακόψαμε για να τον έχουμε περισσότερη ώρα σήμερα. Το σχεδιάσαμε ώστε να έχουμε εύρο χρόνο, να μπορεί να μα πει πολύ σημαντικά πράγματα. Τώρα, η δουλειά του κ. Δημητριάδη είναι να επεξεργάζεται δεδομένα κοινωνικά, πολιτικά και οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική και παγκόσμια κοινωνία, να προβλέπουν με διάφορα μοντέλα και τεχνητής νοημοσύνης το τι ακριβώς μελιγενέστεται. Θα μου πείτε, το μέλλον προβλέπετε? Το μέλλον ίσως δεν προβλέπεται, αλλά βάσει των στατιστικών το μέλλον ίσως δεν έχει γίνει, αν και η αιρετική άποψη του μεγαλύτερου φυσικού και επιστήμονα όλων των εποχών, του Άλμπερτ Αϊνστάιν, ήταν ότι ο Αϊνστάιν είχε πει στη θεωρία της σχετικότητας πως το Big Bang, η μεγάλη έκρηξη, τι ακριβώς ήταν, όπως λέει, είχε περιγράψει ο ίδιος ο Αϊνστάιν, όπως το πρωί που ξεδιπλώνουμε το σεντόνι του κρεβατιού μας για να το τεινάξουμε, ακριβώς έτσι περιέγραψε και τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, ότι το σύμπαν είναι σαν ένα σεντόνι, δηλαδή έχει όρια. Συνεπώς η δική του άποψη, την οποία τεκμηρίωσε με τη θεωρία της σχετικότητας, ήταν ότι εφόσον το σύμπαν έχει συγκεκριμένα όρια, συνεπώς ταυτόχρονα στον ίδιο άξονα υπάρχουν το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον. Αυτά είναι συζητήσεις πολύ όμορφες, ίσως για βραδινή εκπομπή, για να πάμε πολύ μακριά την άποψή μας και την τοποθέτησή μας. Αλλά στο διατάφτα, το αν μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον, σίγουρα όχι από τους υπνοτιστές και το medium, την αστρολογία, η οποία αστρολογία επί της ουσίας μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια δεδομένα, κάποιες βάσεις, κάποιες φράσεις κυρίως, που να αναφέρονται στο κάθε ζώδιο, όπως αυτό έχει μοιραστεί τα ζώδια, που αυτή τη στιγμή είμαστε στα 12, αλλά βεβαίως υπάρχει και ένα 13ο από τη δεκαετία του 80, ο φιούχος αστρικός κύκλος. Τοποθετούνται οι αστρολόγοι για την πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά το μέλλον δεν έχει συμβεί. Ο ουρανός απαιτεί πολύ ψηλές γνώσεις, όχι μόνο μαθηματικών, αλλά αστρονομίας για να μελετηθεί. Αλλά ποτέ δεν έχουμε δει μια τεκμηρίωση πώς αυτές οι προβλέψεις του μέλλοντος τεκμηριώνονται, είναι ρεαλιστικές, είναι πραγματικές και ούτω καθεξής. Η επιστήμη λοιπόν είναι η μόνη καθήλυνα αρμόδια η οποία μπορεί να δώσει και να περιγράψει με τα μοντέλα αυτά τα οποία θα μας ενημερώσει και ο κύριος Δημητριάδης, εφόσον καταφέρουμε τελικά. Είναι πάρα πολύ το σύριαλ, διαρκεί εδώ και 3 εκπομπές, για να δούμε με τον ίδιο πώς επεξεργάζεται το μέλλον και πώς γίνεται ο σχεδιασμός για τις μελλοντικές εξελίξεις. Είναι Δευτέρα, έχουμε πλούσια επικαιρότητα και συζητήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, το διευθύνοντα σύμβουλο της Opinion Poll, η οποία πραγματοποιεί κάθε 1,5 μήνα το πολιτικό βαρόμετρο, την ερευνητική διαδικασία που δείχνει τις τάσεις και τις προθέσεις των πολιτών για το ποια είναι η επιλογή τους στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών. Το κλίμα γενικά στην ελληνική κοινωνία είναι, θα λέγαμε, υπάρχει μια αναστάτωση. Πάντα προεκλογική περίοδος σημαίνει και διαφόρων ειδών σενάρια. Αυτό δεν βοηθά φυσικά ούτε τις αγορές. Πρέπει πάντα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η εκλογική διαδικασία να είναι προγραμματισμένη όπως και στο αμερικανικό μοντέλο, κάθε 4 χρόνια. Να μην υπάρχουν τα σενάρια του θα πέσει κυβέρνηση στα 2 χρόνια, θα πέσει κυβέρνηση στον 3ο χρόνο, θα γίνουν εκλογές. Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η στρατηγική και των κυβερνήσεων στο ότι κάθε 4 χρόνια θα πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία, όπως είναι και στο αμερικανικό μοντέλο, με τις ενδιάμεσες βέβαια εκλογές στην Αμερική που θα πραγματοποιηθούν και σε λίγες εβδομάδες, και εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει και τεράστιο πρόβλημα που προφανώς δείξει ότι η αμερικανική κοινωνία πλέον δεν εμπιστεύεται το έργο του, αλλά αυτό θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Τώρα, πάντα προεκλογική περίοδος, τα πάντα φρενάρουν, η αγορά φρενάρει, οι προθέσεις σταματούν. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, πώς θα εξελιχθεί η πορεία, και αναμένουμε την εκλογική διαδικασία, όπου και το πολιτικό κλίμα είναι ρευστό στη χώρα μας. Ακόμα, όπως μας είπε και ο κ. Ζούπης, και το κυβερνών κόμμα δεν δείχνει να συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία των εδρών για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε όλα αυτά τα σενάρια ταράζουν την αγορά, ταράζουν την κοινωνία, και υπάρχει μια πορεία η οποία δεν είναι βεβαιότητας, σιγουριάς. Αναμένονται οι εκλογές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες και οι συσχετισμοί των κομμάτων. Να πω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι μια πολύ κατάλληλη λύση για δήμους, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Είναι τεχνολογίες περιβάλλοντος που επιτρέπουν στις συμπολίτες και τους συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση παντού γενικά, αλλά βέβαια και στην παραλία, υπόγειικα, διεπηγές συστήματα, biocomposting, με μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη. eco-cs.gr και c-track.gr, το c είναι η θάλασσα, s e a. Πάντα σε κάθε εκπομπή θα ολοκληρώνουμε την εκπομπή με τα περίφημα συμπεράσματα. Είμαστε έτοιμοι, Διονύση, να ακούσουμε τα συμπεράσματα της Διονύσης Στεφανόπουλος. Είναι πάντα στην ηχοληψία αλλά και την παραγωγή της εκπομπής. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα συμπεράσματα για σήμερα. Είναι, τονίζω, θα το μάθετε και θα το καταλάβετε και θα το συνηθίσετε, είναι πολύ όμορφα αποσπάσματα τα οποία μας δείχνουν πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες κοινού στην κοινωνία μας, τις εξελίξεις, ποιες είναι οι τοποθετήσεις τους. Έχει πολύ, θα το χαρακτηρίσω πλάκα, έχει πολύ χιούμορ. Απολαύστε τα συμπεράσματα, επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή.
1: Είναι like-minded partner που λέει αυτό το που λένε τα συμπεράσματα.
2: Γεια σου Γεωργάκη.
3: Πάω στο Λαγονίσι, δεν έχει λαγούς. Πάω στο Ελαφωνίσι, δεν έχει ελάφια. Πάω στα Κουφωνίσια και ακούνε όλοι. Τι θα διάολα θα γίνει, θα με τρελάνετε.
4: Καλημέρα θαυμάσιον. Πέρασα να σου πω ότι σε θαυμάζω απεριόριστα, ότι είσαι ό,τι πιο φανταστικό υπάρχει. Σου στέλνω μια ζεστή, πανέμορφη αγκαλιά.
5: Η συμβολή του κυρίου Τσίπρα είναι προς περαιτέρω ακόμη αποδεκατισμό, θέλετε, και κατακρεματισμό.
6: Τον ήπιαμε, έτσι.
5: Δεν έχει ακόμη καταρρεύσει, έτσι. Να φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και να βρεθώ σε άλλο κόμμα, έτσι. Και μπροστά στα μάτια όλου του ελληνικού λαού πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο Νοέμβριο στον Γκάζι, έτσι. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Δεν έχει ακόμη καταρρεύσει, έτσι. Έτσι, γιατί βαρέθηκα τα ίδια. Να φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και να βρεθώ σε άλλο κόμμα, έτσι. Έτσι, γιατί γουστάρω να είμαι μόνος. Και μπροστά στα μάτια όλου του ελληνικού λαού πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο Νοέμβριο στο Γκάζι, έτσι. Έτσι, γιατί
7: περίεργα την είδα. Να είστε καλά, κυρία Τζάκρη, ευχαριστώ, καλό σας βράδυ.
1: Τα ελέγχεται όλα, ναι. Ήρθε ο λαός. Γιατί ήρθε ο λαός? Γιατί δεν αντέχει την υποκρισία. Δεν αντέχει την ψευτιά. Δεν αντέχει την ψευτιά.
8: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι μπορείς, ναι αξίζεις.
9: Αυτό το πόρισμα της του έδωσα, έδωσα αμ.
10: Ζεβουρε μεσί, δελεντερέτ πουρ μαντάμ Εύα Καηλή.
1: Της Λεοφορολορίδας.
11: Βρεσί.
12: Ποιος?
11: Ο Μιμίκος, ο γιατρός.
13: Πάρτε πάντρα, πάντρα πύργος.
14: Ότι είπαμε το όχι, γνωρίζετε. Ποιο έτος?
15: 1821.
16: Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε και ότι έχει προχωρήσει και ένα τουριστικό project. Mm-hmm. Αυτό που διαβάζω στη διεθνή βιβλιογραφία ως spiritual Disneyland, mm-hmm. που περιλαμβάνει mall.
10: Εζαμέ, αέτε, κοροπή.
17: Κύριε Βαρουφάκη, να σας ευχαριστώ θερμά.
18: Excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική?
19: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη.
1: Της Λεοφορολορίδας.
12: Ετέ! Εσέγα, αβόκοτε!
13: Πάρτε πάντρα, πάντρα πύργος.
19: Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
18: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ.
5: Η συμβολή του κυρίου Τσίπρα είναι προς περαιτέρω ακόμη αποδεκατισμό, θέλετε, και κατακρεματισμό.
6: Τον ήπιαμε, έτσι.
1: Κλείσε τηλεόραση αμέσως, γρήγορα!
0: Πάντα στο Πελοπόννησο σε FM 103,9. Εύχομαι να τα απολαμβάνετε αυτά τα υπέροχα αποσπάσματα που είναι συλλογή πολύ ουσιαστικών μεστών δηλώσεων και ούτω καθεξής. Πάντα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, την καθημερινότητα με αισιοδοξία. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι η ζωή μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε τώρα είναι οι επόμενες μέρες και το απόλυτο μέλλον μας. Τελικά δεν καταφέραμε, Διονύση Στεφανόπουλο, να βρούμε τον κύριο Δημητριάδη. Αυτό είναι πραγματικό σύριαλ, το οποίο θα καταγραφεί, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας. Ξεκίνησε την Παρασκευή να μας λέει, αλλά ήταν πολύ αργά. Είχαμε ξεπεράσει το χρονικό όριο και είπαμε να το κάνουμε για σήμερα. Δεν καταφέρνουμε. Θα προσπαθήσουμε πάντως και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, να δούμε επί του παρόντος τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, και στη Γερμανία είχαμε εξελίξεις με το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς να μην καταφέρνει να μπει στο Μεκλεμβούργο στις τοπικές εκλογές και στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν έπιασε ούτε καν το 5% για είσοδο στη Βουλή. Ο ίδιος λέει πως δεν θα παραιτηθεί ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία. Τώρα, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ή τουλάχιστον κλειδωνίζεται, αλλά ήταν επί δεκαετίες. Αυτό είναι ένα άσχημο μήνυμα και για την κυρία Ήπειρο. Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει τις παλινοδίες του, μία βρίσκεται σύμμαχος στον Χούθη, μία όχι, κανένας δεν ξέρει αύριο τι θα αποφασίσει. Έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από συντάκτη στην Αμερική, Έλληνα συντάκτη, τον οποίο θα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές, που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν τότε που είχε πάρει την απόφαση για να μπει στον πρώτο πόλεμο ως πλανητάρχης, και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ο συνάδελφος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στον πρώτο πόλεμο στη νέα του θητεία. Το θέμα είναι, και φοβόμαστε όλοι, μήπως τελικά του αρέσει αυτό. Και όντως του αρέσει και έχει αρχίσει να μπλέκει την ανθρωπότητα. Κανένα πολεμικό μέτωπο επί της ουσίας δεν έχει καταφέρει να ξεπερδέψει, ούτε το ρωσο-ουκρανικό που υποσχόταν μέσα σε λίγα 24 ώρες πως θα ήταν, θα ολοκλήρωνε την ειρήνη, θα έφερνε την ειρήνη στις δύο χώρες. Δεν έχει γίνει. Ο Τραμπ συνεχίζει και αυτός τόσο με τους δασμούς. Θα θυμάστε, πριν από ένα χρόνο είχαμε το πολύ τεράστιο ζήτημα με τους δασμούς. Έβαζε δασμούς σε όλες τις εισαγωγές, σε όλες τις εξαγωγές της αμερικανικής αγοράς και ούτω καθεξής. Το θρίλερ με τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται. Αναζητώνται πλέον και ο πάει στον ανακριτή σήμερα και ο υπνοθεραπευτής. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου για δεκάδες ζητήματα. Οι μέθοδοι, οι αντιεπιστημονικές μέθοδοι που αναζητούν πολλοί συμπολίτες και συμπολίτησές μας για την γύρανση, η κβαντική περιφημολογούμενη ιατρική και ούτω καθεξής. Εξαιρετικά σημαντικό το φαινόμενο το οποίο ανέφερα και στην αρχή στην εισαγωγή της εκπομπής. Έχουμε δύο θανάτους, νεότατον 17 ετών μαθητή και 15 ετών μαθητή. Ο 17χρονος σε λύκειο της Χαλκιδικής, όπου μόλις έφυγε από το σχολείο του το μεσημέρι, κατέρευσε. Μετά από λίγες ώρες έχασε τη ζωή του. Ο 15χρονος και αυτός ακαριέα έχασε τη ζωή του στην Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρίτσα της Λάρισας. Δύο συμβάντα τα οποία χτυπούν τον κόσμο του κινδύνου. Για το τι συμβαίνει στα σχολεία, αυτό πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο το Υπουργείο, όλη την κοινωνία. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να τύχει ανάλυσης και μέτρων δράσης. Κάτι συμβαίνει με τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Πιέζονται, είναι εξαιρετικά πιεστικό το σύστημα, αγχώνονται, η κοινωνική ζωή, η ζωή των εφήβων, όλα αυτά πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο άμεσα. Εγώ πιστεύω ότι, και εμείς θα το διαρευνήσουμε μέσα στην εβδομάδα αυτή στον Πελοπόννησο FM 103,9, το τι συμβαίνει. Είναι πολύ ενισχυτικό αυτό το συμβάν, με τους δύο μαθητές να χάνουν τη ζωή τους τόσο νέοι και από αίτια παθολογικά ανακοπή στα 17 και 15. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαρευνηθούν τα αίτια τόσο των δύο παιδιών και ευρύτερα το τι συμβαίνει με τους νέους μας, τους εφήβους, τους μαθητές. Είναι το στρες, είναι η αγωνία, είναι το σύστημα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και τους αρμόδιους, τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης στο Υπουργείο Παιδείας μέσα στην εβδομάδα αυτή και να συζητήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αυτό θα χτυπηθεί στη ρίζα του το φαινόμενο. Πελοπόννησος FM 103,9, είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές εκπομπή. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή. Θα τα πούμε αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια υπέροχη ημέρα, να σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Όπως είπα και νωρίτερα, όπως σκεφτόμαστε, έτσι ζούμε. Η αισιοδοξία είναι κάτι που πρέπει να μπαίνει μέσα στη ψυχολογία μας, να βλέπουμε τις εξελίξεις θετικά και πάνω απ' όλα να κατανοούμε τους ανθρώπους, να μην εκνευριζόμαστε, να αποφεύγουμε το θυμό και πάντα να κοιτάμε πώς και γιατί σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος όπως πράττει. Με κατανόηση, αλληλεγγύη, σεβασμό. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό αυτή την ώρα λόγω τροχαίου και η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι εδώ και θα μας ενημερώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Βάνα, κυρίες και κύριοι. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει διακοπή η κυκλοφορία έπειτα από τροχαίο με μία νταλίκα και ένα φορτηγό. Η κυκλοφορία έχει διακοπή πλήρως κυρίως στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Βάνα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μία 25χρονη. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, ενώ αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους ενώ κινούνταν στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Ο δράστης αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα τη ζωή της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή αναμένεται σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Νέες διευκρινήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών διαψεύδει ανακοίνωσή του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στο Σύλλογο. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμα ένα το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία μένουν εκτός βουλή στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το δεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιον λόγο ακριβώς, διαρωτάται αρθρογράφος της Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Friedrich Merz. Κέρδισε όπως αναμενόταν με ποσοστό 57,8% το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω βουλής στις πρώτες, αφότου άρχισε η ρωσική επίθεση. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εντωμεταξύ σήμερα πως οι δυνάμεις που έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, ανάμεσά τους σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού εταιρείας Logistics στο Κίεβο. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψη του αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο και θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων. Εβδομάδα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σήμερα θα καταβληθούν προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου θα χορηγηθούν νέα εφάπαξ 800 δικαιούχους. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες σε δημοτική κοινότητα Γόνου στη Σιτία. Μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής δύο ανήλικες αδελφές ηλικίες μόλις 2 και 4 ετών. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 31 ετών πατέρα τους για έκθεση ανηλίκως σε κίνδυνο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σε άλλα διεθνή, η επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 αμάχους στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν. Η Ουάσιγκτον εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δήλωσε στο Fox News ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να πάμε στον καιρό. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη, να έχουμε. Καλή Διονύση εβδομάδα. Μας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στον κόσμο.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Διονύση Στεφανόπουλος.
0: Στην επιμέλεια του.
1: Σας μπερδέψαμε σήμερα, θα πάμε λίγο ανάποδα. Πέστασε η Μαρίνα.
0: Βέβαια, έτσι, αυτό. Τα είπαμε.
1: Πελοπόννησος FM 103,9 και όλα λέγονται, κυρίες και κύριοι.
0: Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και να αναφερθούμε και στους χορηγούς που έχουμε κοντά μας. Η εταιρεία λοιπόν Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα ζωάκια φάνε καλά, Σωτήρη μου, τι κάνουν?
1: Παράγουν άριστο και ποιοτικό γάλα, έτσι, το οποίο έρχεται στο τραπέζι μας από την εταιρεία Πρώτο. Πρώτο φρέσκο γάλα Πρώτο, το οποίο είναι πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν,
1: ο λαιμός μου σήμερα, ή μου φαίνεται?
0: Όχι, μια χαρά.
1: Τέλος πάντων.
0: Εκτός κι αν εσύ αισθάνεσαι κάτι. Ναι, πάντως, ναι. Νομίζω, Διονύση, δεν έχουμε πρόβλημα. Ακούγεται μια χαρά ο κύριος Παπανδρέου.
1: Αυτά. Πώς θα είδες τα αποτελέσματα στο Γερμανία?
0: Με πολλά μηνύματα και πολλές αναγνώσεις. Κοίταξε, όλοι αυτοί που κάθονται αναπαυτικά στα μαξιλαράκια τους πρέπει να αρχίσουν να σηκώνονται σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούσαν δεδομένα. Και ότι δεν τρέχει και τίποτα, έτσι. Ότι όλα είναι έτσι. Να, όμως που δεν
1: το
0: είναι
1: θέμα
0: έτσι.
1: Είναι ότι μάλλον είναι πλέον αργά.
0: Για να κινητοποιηθούν,
1: για να αλλάξουν τα δεδομένα, καθώς φαίνεται ότι οι εξελίξεις έχουν πάρει την πορεία τους και απλά τις βλέπουμε να εκτελήσονται μπροστά στα μάτια μας. Το θέμα είναι τι έκταση θα έχουν και πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία με το ΑΕΦΤΕ, αυτό το κόμμα το οποίο τοποθετείται στον ακροδεξιό χώρο. Και όχι τόσο πολύ στον ακροδεξιό, όσο πιο κοντά θα λέγαμε και στη Ρωσία. Καταλαβαίνεις, χθες έβλεπα κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες και βίντεο πώς πανηγύριζαν στη Ρωσία τα επιτελεία του Πούτιν για την νίκη αυτού του κόμματος στη Γερμανία. Και καταλαβαίνεις όλα αυτά τι επιπτώσεις έχουν και στην...
0: Βέβαια. Και γενικότερα στην έτσι. Αλλάζουν τα δεδομένα και αυτό δείχνει ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι πρέπει οι ηγέτες της Ευρώπης λίγο να σηκωθούν από τα μαξιλαράκια τους. Ο κόσμος δεν μασάει πλέον αυτά τα δεδομένα τα οποία του σερβίρουν.
1: Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
0: Ακριβώς, πάρα πολλά τα ζητήματα και οι αφορμές πολλές ώστε να υπάρξει αυτός ο ξεσηκωμός. Τα μηνύματα στέλνονται ξεκάθαρα. Έτσι και από την κάλπη πλέον. Αποτυπώνονται και στην κάλπη, διότι αυτό το δεδομένο δεν το είχαμε μέχρι σήμερα. Μπορεί να είχαμε διάφορες μουρμούρες, ξεσηκωμούς κλπ. Αλλά αποτυπώνεται και στην κάλπη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το σύστημα της Ευρώπης να αναθεωρήσει πάρα πολλά δεδομένα, να αλλάξει τακτικές και να ανασυντακτεί. Διότι η ουσία του θέματος είναι αλλού πλέον. Πρέπει να εστιάσουν αλλού.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο στα δικά μας, στα τοπικά, γιατί έχουμε αρκετές εξελίξεις και θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη. Να πούμε ότι σήμερα όσοι είχατε σκοπό να πάτε στο Δήμο της Πάτρας να κάνετε κάποιες δουλειές με διάφορες υπηρεσίες, καλό είναι να το αναβάλλετε. Και αυτό γιατί από χθες έχουν πέσει τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα. Εκτός λειτουργίας είναι, θα λέγαμε, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Οπότε είτε προσπαθήσετε είτε επιχειρήσετε από το σπίτι σας να κάνετε κάποιες εργασίες, είτε πάτε σε γκισέ του Δήμου Πατρέων, θα αντιμετωπίσετε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δεν λειτουργούν και έχουμε συγκεκριμένα ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι off. Τα e-αιτήματα και ηλεκτρονικά εισιτήρια στάθμευσης επίσης έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας και επηρεάζονται σήμερα και τα γκισέ, όπως το πρωτόκολλο, το ταμείο του Δήμου Πατρέων, τα έσοδα και οι κλήσεις μέχρι αποκατάσταση, μέχρι νωρίτερα.
0: Που σημαίνει ότι δεν λειτουργεί
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Και να σας πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε νωρίς το πρωί από το περιβάλλον της Δημοτικής Αρχής, διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα την πρόσβαση τριών υπαλλήλων. Υπάρχει στην ουσία μια υποψία για hacking των λογαριασμών τριών υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων που χειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες, από αυτούς που χειρίζονται τις υπηρεσίες, και ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα, αναγκάστηκε να ρίξει, όπως λέμε στην ηλεκτρονική ορολογία, το σύστημα, να το κατεβάσει τους διακόπτες πρακτικά, και έχει ζητήσει τη συνδρομή και εξηγήσεις από την εταιρεία που έχει τη διαχείριση, τέλος πάντων, του ηλεκτρονικού συστήματος του Δήμου Πατρών, να βρει μια άκρη τι συμβαίνει. Το λέμε, δεν υπάρχει, δεν είναι επιβεβαιωμένο κάτι, απλά διαπιστώθηκαν κάποια στοιχεία υποψίας ότι μπορεί να έχει γίνει κάποιο hacking στους λογαριασμούς τριών υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων. Αυτό. Ναι. Και αύριο αναμένεται να έχουμε έτσι συγκεκριμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό.
0: Προς το παρόν, κρατήστε την προτροπή μας να μην μετακινηθείτε προς το Δήμο Πατρέων. Δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Πρωτόκολλο ταμείο, έσοδα και κλήσεις. Μην πάτε στο Δήμο, δεν θα είναι εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες αυτές, όπως και οι ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως είπαμε, τα e-αιτήματα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στάθμευσης.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα με την πλατεία Γεωργίου, που έχει αναδειχθεί και έχει έρθει στο προσκήνιο η πλατεία μετά το κτίριο Πανταζή και το χρώμα το οποίο πήρε. Αν δει κανείς τις φωτογραφίες, θα δει πόσο απέχει το χθες με το σήμερα, έτσι. Βέβαια. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται με τα δέντρα της ήταν πολύ ωραία η πλατεία.
1: Έχω δει και βρήκα και φωτογραφία με ακόμα πιο πυκνο φυτεμένη την πλατεία Γεωργίου. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις τους δρόμους σήμερα περιμετρικά, πυκνή βλάστηση, και γιατί όχι. Θα ήταν μια πάρα πολύ έτσι ωραία σκιά. Είτε είχε παγκάκια από κάτω, είτε και κάποια καταστήματα θα μπορούσαν ίσως και να αναπτύξουν εκεί τραπεζοκαθίσματα. Θα ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Εγώ, εντάξει, υπάρχει πάντα μια φιλοσοφία, θα λέγαμε, μια σκέψη πίσω από τις επιλογές που κάνει κάθε δημοτική αρχή για να κάνει ένα τόσο σημαντικό έργο. Και το συγκεκριμένο γίνει εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Νομίζω επί Δημάρχου Φλωράτου έγιναν οι αλλαγές, ναι. Που επιλέξαμε αυτή, τέλος πάντων, τη μορφή της πλατείας.
0: Όχι
1: επιλέξαμε, επελέγει αυτή η μορφή. Γιατί
0: έτσι από τους αρμοδίους.
1: Θα έλεγα ότι. Και εδώ μπαίνει και ένα ευρύτερο ζήτημα. Όταν γίνονται τόσο μεγάλες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, θα έπρεπε για την άποψή μου να ζητείτε και η άποψη του κόσμου.
0: Να υπάρχει μια διαβούλευση,
1: ναι, δημόσια,
0: δημόσια. Βέβαια, ξέρεις, εκεί υπάρχει και ο κίνδυνος, σαφώς και πρέπει ο πολίτης που είναι ο χρήστης των χώρων αυτών, ναι, να έχει λόγο, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος, ξέρεις, να ακουστούν χιλιάδες απόψεις, να μην καταλήξουμε και πουθενά.
1: Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι η πλατεία αυτή. Φαντάζομαι έτσι, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει διαμορφωθεί με την παρούσα μορφή και στο πλαίσιο και στη σκέψη ότι είναι μια πλατεία συγκεντρώσεων, έτσι. Αλλά θυμάστε τώρα μια εποχή αρκετά πίσω, όπου οι συγκεντρώσεις είχαν νόημα. Δηλαδή γινόταν μια πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία και
0: τώρα
1: γέμιζε. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Τώρα φτιάξαμε πλατεία, αλλά δεν έχουμε συγκεντρώσεις.
1: Δεν έχουμε συγκεντρώσεις, δεν έχουμε κόσμο να γεμίσουμε.
0: Εντάξει, για κάποια συναυλία, για αυτά, ναι. Μέχρι εκεί όμως τίποτα περισσότερο. Ξεχάστε τις πολιτικές συγκεντρώσεις που αποτελούσαν έτσι και μια πρώτη σφιγομέτρηση, έτσι, που έδειχνε προς τα που πάει το αποτέλεσμα. Αυτά έχουν τελειώσει, κυρίες και κύριοι.
1: Και το άλλο που, μιας και είπες και επισήμανες και εσύ, επειδή κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ σήμερα στην Πελοπόννησο με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για το Μέγαρο Πανταζή, διατυπώνουμε και το ερώτημα. Το γκρι μας μάρανε, όπως θα το λέγαμε στην καθομιλουμένη. Δεν είδαμε τι έγινε ακριβώς δίπλα στο ίδιο το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στη συγκέντρωση για τον Παύλο το Φίσα.
0: Ναι.
1: Έγραψαν τους τοίχους με συνθήματα.
0: Υπάρχει στη σελίδα 2 σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησο.
1: Ο καθένας έχει μια θέση και μια άποψη ότι τέτοια μνημεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς και όλα αυτά. Η Δημοτική Αρχή έχει την άποψή της και επιτρέπει τέτοιες ενέργειες και η ίδια κάνει τέτοιες.
0: Και
1: η ίδια
0: δεν απλώνει. Είμαστε δίπλα στο Μέγαρο Λόγο και τέτοια.
1: Άλλο αυτό και άλλο να πηγαίνει και να γράφει συνθήματα στους τοίχους, έτσι.
0: Πρέπει να σεβόμαστε τα μνημεία μας. Τέλος.
1: Εκεί είναι βανδαλισμός.
0: Εγώ και τους κοινόχρηστους χώρους, με συγχωρείς πάρα πολύ. Μία σχήμια που αρέσει σε μένα, δεν αρέσει στον άλλον. Άρα λοιπόν, όταν συνυπάρχουμε σε ένα χώρο, οφείλουμε να σεβόμαστε τους πάντες.
1: Βέβαια.
0: Εδώ αυτή είναι η ελευθερία και η δημοκρατία. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα κάνουν κάποιοι που κόπτονται για την ελευθερία του ατόμου, για τη δημοκρατία κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη καταστρατηγούνται πλήρως. Οφείλουμε σεβασμό στα μνημεία και στους κοινόχρηστους χώρους. Στο σπίτι του ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μας αφορά. Από εκεί και πέρα όμως, στους κοινόχρηστους χώρους και πολύ περισσότερο στα μνημεία, οφείλουμε να τα προστατεύουμε όλοι μας.
1: Γενικά το δημόσιο χώρο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί έτσι υπηρετούμε και τη δημοκρατία και την ελευθερία του ατόμου. Όλα τα άλλα είναι φρουφρού και αρώματα. Γιατί εκεί κρινόμαστε σωτήροι, μεγαλοστομίες, όλοι μπορούμε να αρθρώσουμε. Το θέμα είναι η πράξη, τι γίνεται στην πράξη.
1: Μάλιστα. Έργων συνέχεια στην Πάτρα. Από σήμερα να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινούν εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Οδό Σουλίου, στο τμήμα από την Ηλίας έως τη Σμύρνη. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με προσωρινούς περιορισμούς προφανώς στις λωρίδες κυκλοφορίας και τα γνωστά έτσι προβλήματα που βλέπουμε να...
0: Και στα υψηλά αλόνια είναι τα μηχανήματα,
1: ναι,
0: εκεί σκάβουν πάλι.
1: Συνεχίζονται οι εργασίες, όλα τα σημεία. Συνεχίζονται οι εργασίες στην Κεφαλινίας από την 5 Πηγαδίων έως την Κορίνθου. Και εκεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί. Έργα φυσικού αερίου βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γεωργίου Ολυμπίου, μάλλον εκεί εννοούσες. Από τη Σολομίου στην Ηλίας μέχρι το τέλος του μήνα και εκεί, και στην κάτω πόλη επίσης εργασίες στην Καραϊσκάκη, στο τμήμα από την Πατρέως έως την Ερμού, εκεί έχουμε το Δήμο. Παράλληλα στην Πατρέως από την Κορίνθο στην Αγίου Ανδρέου ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευση, συνεχίζει ο περιορισμός αυτός, ενώ ο δρόμος λειτουργεί σε διπλή κατεύθυνση.
0: Και επί της υψηλών αλωνίων έχουμε έργο. Έσκαβαν τώρα το πρωί που πέρασε.
1: Οπότε λάβετε υπόψη όλα αυτά τα εμπόδια που θα βρείτε στο δρόμο σας για να προγραμματίσετε.
0: Εν τω μεταξύ έχεις δει τι αφήνουν πίσω τα έργα, Σωτήρη?
1: Πολύ σκόνη.
0: Σκόνη, μπαλώματα δρόμου. Με την πρώτη βροχή αυτή η πίσω που έχουν κολλήσει, έτσι όπως την έχουν κολλήσει, δεν θα ξεκολλήσει.
1: Και έχω δει και έχω παρατηρήσει κάτι. Όπου βρίσκουν τσιμεντένιο δρόμο, ρίχνουν τσιμέντο. Δεν ρίχνουν λίγο. Ρε παιδί μου, άντε να ρίξουμε λίγο. Μία γραμμή άσφαλτο, ρε παιδί μου.
0: Στο τσιμέντο, τι άσφαλτο να ρίξει?
1: Όχι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Και ρίχνουν και σκόνη από πάνω, άμμο. Ρίχνουν και μία άμμο. Δεν ξέρω. Είναι, ίσως είναι κάποια τεχνική, δεν ξέρω. Αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται στη γειτονιά, έτσι.
0: Παντού γίνεται χαμός. Ναι. Αλλά το θέμα είναι με αυτά τα μπαλώματα οι δρόμοι στο κέντρο της Πάτρας. Σκέψου τι έχει να γίνει με τις πρώτες βροχές,
1: ναι,
0: που σίγουρα, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει με αντίστοιχες πάλι, έτσι.
1: Πιστεύεις θα ξυλωθούν?
0: Θα ξυλωθούν,
1: δηλαδή.
0: Μα το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Επίσης έχω δει στην πεζοδρόμηση που έγινε στην Οδό Κανάρη, δεν ξέρω αν την έχεις περάσει. Λοιπόν, πέραν το ότι έχουν γίνει παντού λακκούβες στις πέτρες αυτές που έχουν στρώσει, δεν ξέρω πώς λέγονται τα τουβλάκια αυτά που έχουν στρώσει, θα δεις παντού
1: στο
0: λιθόστρωτο παντού λακκούβες, στη μέση που έχει που υποτίθεται ότι είναι ποδηλατόδρομος, ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται το χώμα από κάτω. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά πάντως σκέφτομαι επίσης με τις πρώτες βροχές τι έχει να γίνει, που δείχνει ότι δεν είναι ένα έργο υποδομής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίδομα θέρμανσης. Να πάμε και λίγο για
0: θα μας δώσεις επίδομα θέρμανσης?
1: Εγώ δεν το δίνω.
0: Άρχισες τη διανομή. Διονύση, ετοιμάσου.
1: Δεν το δίνω. Απλά σημειώνω τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός για τη χειμερινή περίοδο. Θα είναι αυξημένο φέτος. Τώρα πόσο θα είναι αυξημένο δεν το ξέρω, αλλά δεν βάζω και δεν παίρνω και όρκο, έτσι. Το αυξημένο μπορεί να είναι και από εκεί που παίρνει 100 ευρώ να σου πει πάρε 110. Εντάξει. Δεν
0: αυτό
1: το λύσαμε,
0: δηλαδή,
1: το πρόβλημα.
0: Τα 10 ευρώ.
1: Λέω ρε παιδί μου, εγώ υποθέτω.
0: Με συγχωρείς, φέτος με την τιμή που έχει το πετρέλαιο, όχι τα 110 δεν αρκούν, αλλά ούτε τα 1010 δεν αρκούν, Σωτήρη. Διότι είναι στο 1,93, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, 1,95.
1: Το πετρέλαιο, το κίνησης.
0: Το θέρμανσης.
1: Το θέρμανσης δεν έχει δοθεί ακόμα τιμή, αλλά
0: άκουσα χθες. Είναι 1,95.
1: Θα ήταν, αν ξεκινούσε από σήμερα, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει. Νομίζω την άλλη εβδομάδα, ναι.
1: 20 μέρες.
0: Λοιπόν, ξεκινάει.
1: Εντάξει, δεν θα τρέξει και ο κόσμος τώρα από τις 15, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
0: Καλά, δεν γίνεται ουρά, δεν σκοτώνεται ποιος θα βάλει. Κοίταξε το.
1: Σίγουρα όμως πολλοί θα το έχουν μετανιώσει που δεν έβαλαν πέρσι.
0: Αυτό έτσι, είναι γεγονός.
1: Στο τέλος της χρονιάς.
0: Από εκεί και πέρα όμως το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξει συνωστισμός στο να βάλουμε πετρέλαιο, έτσι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Μηνύματα έρχονται από κάθε κατεύθυνση ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις βέβαια και πέρυσι, Σωτήρη, πάλι δύσκολο χειμώνα λέγαμε, και πρόπερση.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, μετά τον πόλεμο, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Δεν το συνηθίζεις εσύ, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα να το αποφασίσεις.
0: Να το εμπεδώσω.
1: Να το εμπεδώσεις, ότι θα είναι άλλος ένας δύσκολος χειμώνας. Δεν προσαρμόζεσαι.
0: Τώρα εδώ πάμε, ξέρεις, γιατί λέμε για τους υπουργούς που, ξέρεις, λένε προσωρινά, θα γίνει αυτό, πώς λέμε για το Καραμανδάνιο, προσωρινά θα γίνει αυτό και μετά αυτό γίνεται κανονικότητα. Κάπως έτσι έχει γίνει και αυτό τώρα. Δύσκολος χειμώνας φέτος, δύσκολος χειμώνας πέρυσι, δύσκολος χειμώνας πρόπερσι. Μιλάμε πλέον για κανονικότητα. Δεν μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις που διαμορφώνονται.
1: Μάλιστα. Και μια σκήπη για Καραμαδάνιο, δεν μας λες τι έχει γίνει τώρα, γιατί.
0: Από προχθές ξεκίνησε πάλι. Μα είχαμε τον χειρουργό εδώ, δεν είχαμε τον διευθυντή χειρουργικής, mm-hmm. τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο που μας τα είπε. Από προχθές πάλι σε αναστολή και πάλι τα παιδιά διακομίζονται προς Άγιο Ανδρέα και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για εξετάσεις. Και σου θυμίζω, αυτό είναι από τον Ιούνιο που είχε έρθει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο και είχε πει προσωρινώς θα έχουμε αυτή τη λύση. Αλλά το προσωρινό έγινε πλέον μόνιμο από ό,τι φαίνεται. Δύσκολες καταστάσεις και είναι, και μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό. Καλή όρεξη, Διονύση, μας.
1: Σε συλλάβαμε.
0: Λοιπόν, και είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην ευρύτερη περιφέρεια με σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα είδες στα στοιχεία της Eurostat.
0: Βέβαια.
1: Με τους νέους που μένουν μέχρι τα 31 τους στο παιδικό δωμάτιο.
0: Κοίταξε,
1: λοιπόν, αυτή είναι
0: γιατί
1: μια
0: με συγχωρείς, εσύ περίμενες την συγκεκριμένη έκθεση για να
1: δεις
0: τι γίνεται.
1: Παντού όλοι έχουν έτσι παρόμοιες αντίστοιχες έτσι εμπειρίες, θα λέγαμε. Μέχρι τα 31 τους, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραμένουν κατά μέσο όρο στο πατρικό του σπίτι ή στην Ελλάδα. Είναι μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Εγκαταλείπουν οι νέοι Έλληνες το σπίτι των γονιών τους με στοιχεία του 25 στα 30,9 χρόνια από 30,7 που ήταν το 24. Βλέπεις ότι αυξάνεται το ποσοστό και προφανώς αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σχέση εννοείται και με την εισοδηματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, αλλά και σε συνδυασμό και με την ακρίβεια στην αγορά των ακινήτων. Είτε πρόκειται για ενίκιο, είτε πρόκειται για αγορά κατοικίας.
0: Με συγχωρείς τώρα, Σωτήρη μου, αλλά πώς ένας νέος άνθρωπος θα πάει να δημιουργήσει την δική του κατοικία?
1: Δεν φτάνει.
0: Όταν, ακριβώς αυτό, όταν οι απολαβές του, οι οικονομικές του απολαβές του είναι εξευτελιστικές. Έτσι, για να μπορέσουν, μην ξεχνάς.
1: Και δεν λέμε για αγορά τώρα, έτσι. Ενίκιο.
0: Για αγορά.
1: Κατά βάση ενίκιο μιλάμε, έτσι.
0: Όταν θες 500 ευρώ για ένα αξιοπρεπές μικρό σπίτι, έτσι. Τουλάχιστον 500 ευρώ. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να διατηρήσουν κατοικία με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Και αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη το πολιτικό σύστημα και η παρούσα κυβέρνηση, όταν βγαίνουν και λένε ότι έχουμε και μείωση της ανεργίας και όλα αυτά. Με ποιους δείκτες, τι δείκτες έχουμε για τη μείωση της ανεργίας? Με την ημι απασχόληση, που είναι κατά κύριο λόγο. Αυτοί οι δείκτες είναι
1: και
0: που κατεβάζουν.
1: Στην Ελλάδα, να σε πληροφορήσω, πλέον αυτή η εικόνα έχει αρχίσει και αντιστρέφεται.
0: Δηλαδή,
1: η τελευταία εικόνα από τη ΔΥΠΑ φέρνει πλέον τη Δυτική Ελλάδα δεύτερη πανελλαδικό ποσοστό ανεργίας μετά την Αττική, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί που είχαν πέσει τα ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά, η Δυτική Ελλάδα έχει φτάσει κάποια στιγμή, πέρσι ήταν είχε από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.
0: Ναι, αλλά με μία απασχόληση, όχι με πλήρη εργασία και πλήρη απασχόληση. Ότι έχει σημασία να τα λέμε αυτά.
1: Εντάξει, είναι ποιοτικό το στοιχείο που αναφέρεις.
0: Είναι ουσιαστικό, δεν είναι απλώς ποιοτικό, είναι ουσιαστικό. Εντάξει. Διότι όταν ένας πτυχιούχος, και μάλιστα όχι μόνο με το βασικό πτυχίο του, αλλά με τα πτυχιακά, διδακτορικά κλπ.
1: Εννοείς απασχόληση μέσω προγραμμάτων, εννοείς μάλλον.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Μία απασχόληση έχει υποχωρήσει σαν μορφή εργασίας, αυτό θέλω να πω.
0: Και τα προγράμματα, εγώ είμαι απασχόληση, τα λέω.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι όχι.
1: Πράγμα, η μη απασχόληση
0: αλλάζει βιτρίνα. Αλλάζει βιτρίνα, Σωτήρη μου. Αλλάζει βιτρίνα. Έχει μόνιμη εργασία. Αξιοπρεπή εργασία. Δεν έχει. Άρα, για τι πράγμα μιλάμε? Κατάλαβες. Λοιπόν. Με αυτό το σκεπτικό, σαφώς οι δείκτες κατεβαίνουν. Αλλά επί της ουσίας.
1: Σου
0: μιλάμε...
1: είπα ότι άλλαξε, έχει αλλάξει. Έτσι. Πλέον. Η κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα έχει αλλάξει πλέον και πλέον έχουμε φτάσει κάπου στο 12,5% από το 8,5% που είχαμε φτάσει που βρισκόμασταν περίπου πέρσι, εκεί κάπου το καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι. Δυστυχώς έχει αλλάξει και πάλι έχει αντιστραφεί η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με ενδιαφέροντα θέματα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Will you take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, Peloponnesos FM 103,9. Όλα λέγονται, στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου, Μαρίνα Ρίζο Γιάννη.
2: Και Διονύση Στεφανόπουλος, έτσι, μην το ξεχνάμε, γιατί χωρίς το Διονύση μας δεν πάμε πουθενά.
1: Βεβαίως. Και στη συνέχεια των θεμάτων της επικαιρότητας, να πούμε ότι από σήμερα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Έχουμε νέα διαδικασία από σήμερα. Δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί για το σκοπό αυτό να ζητήσουν ρύθμιση των χρεών τους με προστασία αποκλειστικά της κυρίας κατοικίας και με αυτόν τον τρόπο

0: ρε παιδί μου, μπορούν να γίνουν. Δεν θυμάται, το ξέχασε τις συσάχθειες.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ναι, δεν υπάρχουν αυτά, Σωτήρη μου. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, οι ρυθμίσεις διευκολύνουν όλα αυτά, αλλά και πάλι ο πολίτης για να πληρώσει πρέπει να έχει.
0: Καλά,
1: έτσι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι το θέμα, ναι, έτσι απλό.
0: Όταν φτάνεις σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι δεν έχεις ή δεν έχεις το διαθέσιμο ποσό να εξοφλήσεις τις οφειλές σου. Και γι' αυτό σου γίνεται αυτή, πώς να το πούμε, αυτή η ρύθμιση. Γίνεται μια ρύθμιση σε πάρα πολλές δόσεις, φτάνουν μέχρι και τις 420 σε πληροφορώ, καθόλου λίγο.
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το πώς.
0: Βέβαια είναι πάρα πολλά τα χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως υπάρχει και διαγραφή, υπάρχει και ένα ποσοστό διαγραφής οφειλών που κατά μέσο όρο κυμαίνεται εκεί γύρω στο 25-30%. Αλλά θα πρέπει να συμβάλλεις εσύ με ρευστοποίηση μέρος τμήματος της περιουσίας που έχεις, αν έχεις.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όλα αυτά συνυπολογίζονται προφανώς για να βγει το πρόγραμμα της ρύθμισης. Και να σου πω ότι δεν είναι μόνο τραπεζικά χρέη που μπαίνουν εκεί, είναι και χρέη προς το δημόσιο. Και έχει ανοίξει τέλος πάντων η βεντάλια των ρυθμίσεων οφειλών.
1: Γενικά, Σωτήρη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ναι, είναι πολύ καλές όλες αυτές οι ρυθμίσεις, αλλά από την άλλη όμως πρέπει να ενισχυθούν και τα εισοδήματα ώστε να μπορούν και οι πολίτες να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτά.
0: Είναι πολύ μεγάλη
1: αυτή η ζήτηση.
0: Το
1: θέμα.
0: Έτσι. Το να ενισχύσεις ένα εισόδημα δεν είναι ότι πατήσαμε ένα κουμπί και ενισχύθηκε αυτομάτως, υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι
0: είναι
1: του πάζλ.
0: Είναι θέμα
1: της
0: παραγωγικότητας μέσα, είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Πάρα πολλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, διότι έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο, φιλοξενήθηκε στην πόλη μας ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το τμήμα, το πρώην παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου Πατρών, για την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Φτάσαμε μέχρι την πρωτοβάθμια.
1: Για να δούμε,
0: για
1: λοιπόν.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να δούμε.
0: Εντυπωσιακό.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας και αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης, την κυρία Βάσο Γκολόνη, με την οποία θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκολόνη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού σας.
1: Να είστε καλά. Ρωτάει λοιπόν ο Σωτήρης Παπανδρέου, έφτασε
0: η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημοτικό?
2: Νομίζω έχει φτάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν συζητάμε αν έφτασε. Είναι εδώ. Είναι στα σπίτια μας, είναι στις τάξεις, είναι στα κινητά των παιδιών, σε τάμπλετ. Οπότε αν δεν ξεκινήσουμε από τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες να θωρακίζουμε τα παιδιά μας, αυτό το τσουνάμι αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πιάσει εντελώς απροετοίμαστος. Να κάνω μια
0: ποια μορφή γίνεται η αξιοποίηση?
2: Το συνέδριο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική ηλικία, δηλαδή των πιαγωγών.
1: Των πιαγωγών,
2: για να μην έτσι έχουμε κάποια παρεξήγηση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ένα παιδί κοινό που έχουμε με το συγκεκριμένο τμήμα και χάρη στην κυρία Αρβανίτη, την πρόεδρο του τμήματος, που την έχουμε σταθερό αρρωγό και συνεργάτη τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσω ότι είχε προηγηθεί και το καινοτόμο πρόγραμμα
1: σχολική διαμεσολάβηση.
2: Αυτά.
0: Κυρία Γκολόνη, με ποιο τρόπο γίνεται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε τόσο μικρές ηλικίες και δει στην εκπαιδευτική διαδικασία?
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από την προετοιμασία των παιδιών στο να χειρίζονται και να φιλτράρουν, είναι η κριτική σκέψη που αυτό χτίζεται με τα χρόνια σιγά σιγά, να φιλτράρουν αυτά που γίνονται γύρω τους, τι είναι αληθινό, τι είναι πραγματικό, τι είναι ψεύτικο, ποιος το χρησιμοποιεί, για ποιο σκοπό. Ο κριτικός γραμματισμός ανέκαθεν ήταν επίκαιρο και πολύ σημαντικό ζήτημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται όλα και πιο δυσδιάκριτα και δύσκολα και σύνθετα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό διήμερο, γιατί σε αυτό το συνέδριο είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε αφενός πανεπιστημιακούς, τόσο από το ελληνικά πανεπιστήμια όσο και από διεθνή, όπως η Μέρη Καλάντζης και ο Βίλιαμ Κόπ από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, που μας τίμησαν με την παρουσία τους, και να συζητήσουμε και τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους που

0: δεν υπάρχουν στη χρήση της, όπως σε όλα τα εργαλεία, θέματα ασφαλείας, δεοντολογίας, παραπληροφόρησης, νέες εκπαιδευτικές ανισότητες που μπορούν να μπουν στο προσκήνιο, αλλά ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες που μπορεί να δώσει για να στηρίξει την προσωποποιημένη μάθηση, τη συμπεριληπτική και ειδική αγωγή, τη δημιουργικότητα, τη διαπληκτισμική εκπαίδευση. Μέσα και αυτά λοιπόν είδαμε πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ακούσαμε εισηγήσεις και έρευνες και καλές πρακτικές και από πανεπιστημιακούς αλλά και από εκπαιδευτικούς, το τονίζω αυτό, άνθρωποι της πράξης που έχουν δοκιμάσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από τον υπηαγωγείο, όπως είπατε κύριε Παπανδρέου, μέχρι και το δημοτικό που ήταν το κοινό μας πρωτομάθημα εκπαίδευση, και είδαμε πώς μπορεί ένα εργαλείο, αν του δοθεί η σωστή διάσταση, το σωστό πλαίσιο και τηρηθούν η κατάλληλη δεοντολογία, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για εξατομίκευση, για συμπεριληπτική προσέγγιση, για προσωποποιημένη μάθηση.
1: Κυρία Γκολόνη, οι μαθητές, φαντάζομαι, ακόμα και του δημοτικού, έρχονται στο σχολείο και ξέρουν τα πάντα έτσι γύρω από αυτό το θέμα. Έτσι, δεν είναι, ξέρω αν είναι και σε θέση να κάνουν και χρήση. Κάποια παιδιά ίσως ναι.
0: Κάποια μεγαλύτερα κάνουν και χρήση. Μπορεί να, εκεί μπαίνει λοιπόν το δίλημα, ποια είναι η γνώση που θέλουμε στο σχολείο, τι σημαίνει μάθηση, τι σημαίνει αξιολόγηση, τι αξιολογούμε, ένα αποτέλεσμα, θα δώσουμε μία εργασία, γράψουμε ένα κείμενο για την πτώση της Κωνσταντινούπολης και θα αξιολογήσουμε το μαθητή που θα μας φέρει έτοιμη απάντηση από ένα chatbot ότι τα έκανε όλα καλά.
1: Συγγνώμη, εδώ να ρωτήσω, σας έρχονται εργασίες και στο δημοτικό φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη?
0: Βεβαίως. Συζητώντας τώρα εδώ με τους εκπαιδευτικούς μας, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε και αναπροσαρμογές και αλλαγές. Δεν μπορεί να προωθούμε την Παπαγαλία ή ένα έτοιμο κείμενο. Έχει σημασία.
1: Σκεφτείτε δηλαδή, εάν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που μας λέτε, εάν ένα παιδί δημοτικού φέρνει την εργασία του φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, να το πω έτσι απλά, που είναι η ηλικία που μαθαίνει το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Μαθαίνει πώς θα διαβάσει,
0: ακριβώς,
1: πώς θα γράψει, πώς θα ερευνήσει. Όταν τα φέρνει μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έχει χαθεί όλο αυτό.
0: Αυτό ήταν και το θέμα που μας όθησε να συζητήσουμε και να οργανώσουμε αυτό το συνέδριο, γιατί είπαμε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μέλλον πια. Έχει μπει στην καθημερινότητα και το σχολείο είναι το μοναδικό πεδίο που μπορεί να βάλει το πλαίσιο, το πώς τη χρησιμοποιούμε, με ποιον τρόπο, να γίνει κριτική αξιοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους να έχουν πρόσβαση στο σπίτι, που κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο σπίτι, οι γονείς είναι τόσο απασχολημένοι με τις δουλειές τους, δεν μπορούν να ελέγξουν ένα παιδί πήρε το τάμπλετ και έγραψε δώσ' μου πληροφορίες για τον Μποτιτσέλη, τις παίρνω και τις πάω στο μάθημα της ιστορίας στην έκτη τάξη. Δεν μπορεί να το ελέγξει ο γονέας. Ενώ στο σχολείο, αν χρησιμοποιηθεί με τρόπο κριτικό, πώς αναζητώ, πώς φιλτράρω αυτό που μου έγραψε, για να πάρω και μια πηγή ακόμα, τι βελτίωσα στο λόγο μου, πώς θα το έγραφα εγώ, τι ιδέες μου έδωσε, και αξιολογούμε την διαδικασία, το πώς στεκόμαστε κριτικά.
1: Άρα αλλάζει και το μάθημα πλέον, έτσι, με τα δεδομένα αυτά.
0: Βεβαίως, εδώ όλα αυτά πετούν μετασχηματισμούς σοβαρούς.
2: Αυτοί οι μετασχηματισμοί αγγίζουν και εσάς τους εκπαιδευτικούς. Εσείς έχετε αγωνία και ανησυχία μήπως και έρθει, όπως να το πω, δεν θα το θέσω έτσι πολύ ψυχρά και κακό.
1: Μα ψυχρή είναι η πραγματικότητα.
2: Μην φοβάστε μήπως αντικατασταθείτε και εσείς.
0: Τέθηκε αυτό το ερώτημα, κύριε Παπανδρέου. Λέει, ο δάσκαλος τελικά μπορεί να αντικαθίσταται? Είναι μια ανησυχία που υπάρχει και ήταν και αυτή η συζήτηση και ο γόνιμος διάλογος και προβληματισμός που προέκυψε αυτό το διήμερο και διάφορες παρουσιάσεις και έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι αφενός ο ρόλος μας απαιτεί ριζικούς μετασχηματισμούς στο επάγγελμα του δασκάλου για να έχουμε και εμείς τον ψηφιακό και κριτικό γραμματισμό που απαιτείται μέσα από συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη, γιατί δεν φτάνει να μάθω 5 εργαλεία αν θα μάθω το ChatGPT, το Suno, δεν ξέρω τι άλλο και ένα. Το ζήτημα είναι πώς θα το τοποθετήσω παιδαγωγικά σωστά, πώς θα το αξιοποιήσω σωστά στο μάθημα για να γίνει η σωστή χρήση προς όφελος του μαθητή. Άρα αυτό είναι ένα καινούριο πεδίο που ανήκεται σε εμάς και πρέπει να δουλέψουμε. Αναδείχθηκε η ανάγκη για καθαρό δεοντολογικό πλαίσιο για να θωρακιστεί και ο εκπαιδευτικός. Τι προσέχει, Όπως έγινε ήδη η υπουργική απόφαση αυτή που δημοσιεύτηκε το Μάιο για τη δευτεροβάθμια, σίγουρα χρειάζεται κάτι πολύ σταθερό και εξειδικευμένο και για μας, τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας. Αλλά τελικά αυτό που προέκυψε, ότι αν επενδύσουμε στον κριτικό γραμματισμό, στην κριτική σκέψη, και κυρίως στην ανθρώπινη σχέση δασκάλου και μαθητή, νομίζω πως καμία μηχανή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το υποκαταστήσει.
1: Ναι, αυτό όμως, κυρία Γκολόνη, θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ακριβώς,
1: θέλει πάρα πολύ δουλειά από τον εκπαιδευτικό κόσμο, και εδώ πρέπει να συμμαχίσει και η οικογένεια.
0: Αν δεν γίνει σοβαρή συνεργασία με οικογένεια, το πλαίσιο που θέτουμε στο σπίτι και να είναι και δεκτό αυτό που τίθεται και στο σχολείο, νομίζω πως τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε κανένα παιδί, όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε όλα τα παιδιά έχει σημασία να υπάρχει σύμπραξη οικογένειας και σχολείου.
2: Άρα κρατάμε ως συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό ή να λειτουργήσει αρνητικά, θα λέγαμε, στον τρόπο σκέψης και εξέλιξης του ενός παιδιού και ενός μαθητή, αλλά θα πρέπει να το δούμε ως ένα επιπλέον εργαλείο που θα υποστηρίξει και το έργο το δικό σας, αλλά και τη μαθησιακή διαδικασία.
0: Εξαρτάται, ακριβώς, κύριε Παπανδρέου. Τι πλαίσιο θα θέσουμε και τι περιθώριο θα αφήσουμε. Είναι μία πρόκληση, σίγουρα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα πάρα πολύ μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου, προσωπικά τον πρόεδρο, τον κύριο Κεπρίτανη, τον κύριο Μπούρα, γιατί πάντα στέκεται δίπλα μας και μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει και υπογράψει. Στέκεται δίπλα μας, μας φιλοξένησαν στον πολύ όμορφο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου, μας υποστηρίζουν επιστημονικά. Η πρόεδρος του τμήματος του ΤΕΑΠ, η κυρία Αρβανίτη, σας είπα, είναι πολύτιμη συνεργάτη μας τόσο καιρό, τόσα χρόνια στέκεται δίπλα μας. Και βέβαια και εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλατε τη δράση μας. Όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, όλα τα στελέχη, όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα, αλλά και από άλλες περιοχές που ήρθαν εδώ και παρουσίασαν πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές. Και ελπίζουμε να συνεισφέρουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο και στον προβληματισμό που γίνεται και βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βλέπουμε εδώ, τώρα μιας και το θέτετε αυτό, αν μου επιτρέψει, Σωτήρη, και έχουμε λίγο το χρόνο. Ναι. Βλέπουμε ότι χώρες οι οποίες πρωτοστατούσαν στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επιστρέφουν πλέον στο μολύβι και στο χαρτί, κυρία Γκολόνη.
0: Ναι,
1: εμείς γιατί είμαστε
0: δίκιο.
1: Τόσο πίσω. Και ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Ως εκπαιδευτικός, τι βλέπετε στις τάξεις? Δεν ξέρω αν είστε σε τάξη ή είστε, αλλά έχετε, μαθαίνετε από συναδέλφους σας.
0: Μέχρι πέρυσι ήμουν σε τάξη, κυρία Ριζογιάννη.
1: Άρα λοιπόν έχετε γνώση.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι, ναι.
1: θα βαθμολογούσατε λοιπόν το επίπεδο γραφής και ανάγνωσης των μαθητών σήμερα?
0: Αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες και δεν το λέω μόνο εγώ. Έρχονται και τα αποτελέσματα της PISA που λειτουργούν έτσι λίγο ανησυχητικά μέσα μας. Τα παιδιά φαίνονται χρόνο με το χρόνο να δυσκολεύονται και στο να παραμείνουν συγκεντρωμένα και να ολοκληρώνουν ένα έργο, ειδικά στις μικρές ηλικίες βλέπουμε πόσες δυσκολίες αναδεικνύονται καθημερινά. Αλλά και στην κατανόηση, στην παραγωγή του γραπτού λόγου υπάρχουν δυσκολίες. Έχει αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν, που ασχολούνται με το λόγο. Είναι παιδιά της εικόνας.
1: Γραπτό και προφορικό, έτσι. Αυτό νομίζω ότι το έχετε δει και στα δύο.
0: Το λόγο, λέω λόγο, ενώ και προφορικό και γραπτό. Ναι. Είναι παιδιά της εικόνας, που κυρίως καταναλώνουν μαθητικά και λιγότερο.
2: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χαρακτηρισμός πράγματι τα είπε όλα, κυρία Γκολόν, και φαντάζομαι είναι και κάτι το οποίο ανησυχεί και σας και τον εκπαιδευτικό
0: εννοείται,
1: κόσμο.
0: Εννοείται, είναι κάτι που κάνουμε, το διαπιστώνουμε καθημερινά και που μας κινητοποιεί να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί πρέπει με τη δική μας δουλειά αλλά και θεσμικά από πάνω να ληφθούν μέτρα σοβαρά και να αποφάσεις, πλαίσια που θα δώσουμε τις σωστές προτεραιότητες. Δηλαδή αυτό το συνέδριο δεν ήταν να πούμε τέλεια τεχνητή νοημοσύνη, πέστε όλοι με τα μούτρα να τη χρησιμοποιήσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν είχαμε αυτή την πρόθεση. Ήρθε μια σφαιρική προσέγγιση κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί παραγωγικά, με ποιον τρόπο και αν τελικά θα είναι προς όφελος των παιδιών.
1: Ναι.
0: Αν θα μεγαλώσει το χάσμα ή αν μπορεί να γεφυρώσει τις ανισότητες.
1: Μάλιστα.
0: Να τις να τις εξαλείψει η δυνατόν μέσω της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πολλά
1: ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Και νομίζω ότι για το χρόνο
1: και δυστυχώς είναι ένα θέμα στο οποίο δεν εστιάζει το πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά και ο πνευματικός κόσμος, διότι αυτές οι αδυναμίες που μας περιγράψατε για τα παιδιά της εικόνας, όπως χαρακτηριστικά είπατε, εάν τώρα δεν δουλευτούν, δεν ξέρω, κάποιες γενιές ήδη έχουμε χάσει έτσι την ευκαιρία, αλλά τουλάχιστον να ληφθούν τώρα μέτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Για. Καλή σας ημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Σοβαρότατες διαστάσεις, Σωτήρη, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα που είναι πλέον εδώ. Έτσι.
1: Δεν
2: είναι
1: αυτό, έτσι.
2: Μπροστά
1: δεν...
2: μας, ούτε δίπλα μας.
1: Αλλά τη ζούμε, τη βιώνουμε. Εδώ. Και αυτό που λέει, που είπε η κυρία Γκολόνη, υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας, ότι χρόνο με το χρόνο σημειώνεται πτώση στη χρήση του λόγου γραπτού και προφορικού από τους μαθητές.
2: Ναι, αντιλαμβάνεται. Να γράψουν τα παιδιά,
1: βλέπω. Που σημαίνει η σκέψη
2: παιδιά,
1: έχει κλειδώσει. Η σκέψη
2: όχι,
1: έχει κλειδώσει.
2: Είναι μόνο και σαν διεργασία.
1: Και σαν διεργασία. Πιστεύω. Τα δάχτυλα έτσι, πλέον δεν... ξεχνούν να γράφουν. Ναι. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αλλά το μολύβι και το κινεί στο χαρτί η σκέψη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Όταν σου λέει ότι οι μαθητές δημοτικού πάνε τις εργασίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που δεν θα πω εγώ να μπουν στη διαδικασία να ανοίξουν εγκυκλοπαίδειες όπως κάναμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει μία έρευνα και μία σκέψη να συνθέσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κλπ. Είναι σημαντικό. Αλλά ούτε αυτό δεν γίνεται πλέον. Πάρα πολύ σημαντικά τα οποία μας είπε η κυρία Γκολόνη, και όπως είπαμε δυστυχώς το θέμα αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί αυτούς που πρέπει. Και είχαμε στο εκπαιδευτικό ένθετο, δεν ξέρω αν το είδες Σωτήρη, της εφημερίδας μας, ότι πλέον οι σκανδιναβικές χώρες που θεωρούνται ότι έχουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα
2: επιστρέφουν στη γραφή, λες.
1: Επιστρέφουν ναι. Στο χαρτί και
2: ναι,
1: στο μολύβι.
2: Κάπου το έχω διαβάσει.
1: Έτσι, λοιπόν, επιστρέφουν στο χαρτί και στο μολύβι. Και εμείς ναι. Επιμένουμε στους διαδραστικούς πίνακες και στα τάμπλετ και στα ηλεκτρονικά βιβλία κλπ.
2: Ναι. Λοιπόν, είδα μια ωραία πρωτοβουλία στα social media.
1: Για πες μας τι.
2: Από την περιφέρεια. Έχει ανεβάσει, δεν ξέρω αν το είδε, πρόλαβες να το δεις καθόλου. Γράφουμε για ένα σχετικό
1: σχόλιο. Το γράφουμε αυτό,
2: σήμερα.
1: Το είδα σήμερα. Ναι.
2: Δεν ξέρω, το είδε στο βίντεο.
1: Το είδε, το βίντεο δεν το είδα.
2: Είναι ένα καλέστη το βίντεο, σαν έτσι ένα μίνι φιλμάκι. Είναι το οποίο στην ουσία προσπαθεί να προωθήσει την προσέλκυση project δημιουργίας κινηματογραφικών ταινιών στην Πάτρα. Και παρουσιάζει έτσι μια Πάτρα μέσα από εικόνες που δίνουν έτσι μια ατμόσφαιρα της γειτονιάς και γενικά ότι η πόλη έχει γωνίες και σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να αποτελέσουν σκηνικό, θα λέγαμε, για κάποια κινηματογραφική ταινία. Πάντως είναι μια έξυπνη προσέγγιση, δεν το είχα ξαναδεί πουθενά αλλού. Να διαφημίζεται έτσι μια πόλη. Δεν είναι απλά κάναμε έτσι ένα τουριστικό προϊόν, το πλασάρουμε να προσελκύσουμε τουρισμό. Έχει εξειδικευμένο προσανατολισμό και δίνει τέλος πάντων μια διαφορετική οπτική γωνία για το πώς μπορεί να γίνει. Είναι του φιλμ, να σου πω ότι η παραγωγή προφανώς έχει προωθηθεί από την είναι πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας. Η παραγωγή έγινε από το Πάνο Σκοπ Films και την συνεργασία του Film Office της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας. Είναι το γραφείο που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά, να ψάχνει, να αναζητά, να προσελκύει παραγωγές κινηματογραφικές γενικότερα για την περιοχή της Δικής Ελλάδας. Και έχει αντικείμενο την Πάτρα.
1: Ναι, η Πάτρα έτσι. Έχει αποτελέσει και ο χώρος, τόπος επιλογής σκηνικών, βέβαια.
2: Ναι,
1: από τον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο ναι. Μέχρι και σειρές και
2: αυτό τι είναι, είναι μια έξυπνη προσέγγιση, γιατί προφανώς έχει στόχο την προβολή μέσω ενός διαφορετικού προϊόντος. Δεν είναι άμεση διαφήμιση να βγει η περιφέρεια και να πει ότι ελάτε στην Πάτρα επισκέπτες, κοιτάξτε τι ωραία πόλη έχουμε, τι ωραία πράγματα έχετε να δείτε. Χρησιμοποιεί μια κινηματογραφική παραγωγή για να διαφημίσει τις ομορφίες της πόλης. Αλλά κάτι αντίστοιχο, εντάξει, είτε μπορεί να είναι αυτό μια ομορφιά, ένα φυσικό τοπίο, ένα μνημείο, είτε μπορεί να είναι μια εμπειρία ολόκληρη, όπως πρόσφατα με την Οδύσσια.
1: Με την Οδύσσια, ναι, ναι.
2: Εκεί έχουν ήδη αρχίσει, καταγράφεται, να κλίμα έτσι θετικό για την προσεχή περίοδο την τουριστική, όπου ο κόσμος που βλέποντας την κινηματογραφική ταινία θέλει να έρθει
1: να έρθει σε αυτά τα μέρη
2: και έτσι, να τα δει από κοντά.
1: Έτσι, έτσι είναι.
2: Έτσι λειτουργεί το μάρκετινγκ.
1: Κοίταξε, ναι, μακάρι Σωτήρη μου, γιατί η πόλη μας μαραζώνει.
2: Γιατί μιλάμε και λέμε πολλές φορές τουρισμό και πώς θα προσελκύσουμε τουρισμό και εδώ σου πάλι από την αρχή τα ίδια αφήσεις, τι ωραία είναι να μια η πλατεία Γεωργίου από εδώ, η Αχάια Κλάους από εκεί, τα ελάτε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μια βόλτα στην Άνω.
1: Δεν είναι, είναι πολλά
2: είναι
1: πράγματα.
2: Ξεπερασμένα
1: είναι
2: πράγματα,
1: πολλά έτσι, πράγματα. Είναι. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, μια βόλτα στην Άνω πόλη θα πείσει και τον πιο δύσπιστο. Παρότι είναι μισοτελειωμένα, είναι μητελή τα έργα στην περιοχή στην Άνω πόλη, ωστόσο είναι μια περιοχή που μπορεί να πείσει και τον πιο δύσκολο. Και χάρηκα το καλοκαίρι που βρήκα πάρα πολλούς ανθρώπους στο κέντρο της πόλης που ρωτούσαν πώς θα επισκεφτούν την Άνω πόλη.
2: Ναι. Να πούμε έτσι για να αδικήσουμε και τους δημιουργούς. Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Πάνος Κόρδας σε σενάριο του ίδιου και του Θανάση Μη Σιρλή, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει η Ζέτα Σπυράκη.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Πολύ ωραία πράγματα, έτσι. Ωραίο.
2: Σύντομο, καλές προσπάθειες. Που δίνει έτσι το
1: θα το δω και θα
2: το...
1: σου πω και εγώ την άποψή μου. Πάντως είναι ωραίο να γίνονται ωραία πράγματα για τον τόπο μας, γιατί είναι πανέμορφος ο τόπος. Είναι πανέμορφη, όχι μόνο η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα είναι πανέμορφη. Είναι κρίμα δηλαδή να μην την αναδεικνύουμε και να μην παίρνει τη θέση που της αναλογεί στον τουριστικό χάρτη, στον επενδυτικό χάρτη, στον ακαδημαϊκό χάρτη κλπ. Έχουμε πάρα πολλά προσόντα. Και να σταματήσουμε πλέον να χαιρόμαστε που ήρθε ο Άραβας και Άραβας δεν είναι αυτός που πάρκαρε το... Αγκυροβόλησε το σκάφος
2: από τα Εμιράτα.
1: Λοιπόν, να μην είμαστε, να έρχονται μόνο να μας αφήνουν τα απόβλητά τους, έτσι, αλλά να είμαστε τόπος προορισμού. Και αυτό θα το κάνουμε εάν αξιοποιήσουμε πλήρως την πρίκα που έχει ο τόπος μας. Είναι ευλογημένη η Δυτική Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Μακάρι να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη θέση που μας αναλογεί στον χάρτη.
2: Ωραία. Και κλείνοντας να πούμε ότι ετοιμαστείτε, κυρίες και κύριοι, για ραγδαία επιδείνωση του καιρού από αυτή την εβδομάδα. Με έντονες βροχοπτώσεις από Τετάρτη, από ό,τι λένε. Δεν λέμε για κρύο, απλά θα φέρει πολύ βροχή.
1: Τη θέλουμε τη βροχούλα, όχι άγρια πράγματα.
2: Και όμως βλέπω κάτι έτσι προγνώσεις, βλέπω αρκετά μεγάλα ύψη βροχής και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά θα ξεκινήσει από εμάς, αλλά θα επεκταθεί και προς την Αττική. Εκεί,
1: θέλουμε ήρεμα πράγματα, όχι άγρια, για να ξεπληθεί και η σκόνη και να καθαρίσει και η φύση.
2: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, κρέωσης.
2: Στο κλείσιμο.
1: Παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και όλα αυτά η εταιρεία Κρέωσης.
2: Και μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι.
2: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
2: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,9.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Καλή εβδομάδα. Πλούσια σε.
2: Σε ωραία συναισθήματα.
1: Σε ωραία συναισθήματα. Αισιοδοξία, ελπίδα και αγάπη. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά.
2: 10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μετά από τροχαίο με νταλίκα και φορτηγό από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας ως και στην περιφερειακή Εγάλεο. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Κυριάκος Πυρακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης για τον μήνα Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ασπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό ή κατάσχεση παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες με αρρύθμιστα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, υπό την προϋπόθεση πως θα ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Για το υπόλοιπο του δανείου προβλέπονται περισσότερες και χαμηλότερες δόσεις με κούρεμα των προσαυξήσεων. Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάση στην παραλία Ακτίβου Λιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μία ξαπλώστρα για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε η 21χρονη που τον συνόδευε στην παραλία και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Ο δράστης αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους την ώρα που κινούνταν στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Ο 27χρονος κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα της κοπέλας και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διευκρινήσεις για τους ελέγχους στο ιατρείο που συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, απαντώντας σε δημόσιες αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, από το 2013, οπότε και αδειοδοτήθηκε το συγκεκριμένο γιατρείο, έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, δεν είχε κατατεθεί επίσημη καταγγελία για τη λειτουργία του ή για τα μηχανήματα που υπήρχαν σε αυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, τον Ιούλιο του 2025 είχε δοθεί εντολή για άμεσο και απροειδοποίητο έλεγχο, μετά από πληροφορία που μεταφέρθηκε προφορικά από γιατρό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι χωρίς να εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στις 23 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η γιατρός Ιωάννα Γάκα ενημέρωσε εγγράφως στον Ιατρικό Σύλλογο ότι είχε προμηθευτεί εξάρτημα για μηχάνημα οζονοθεραπείας που, όπως ανέφερε, ήταν ήδη εγκατεστημένο στο γιατρείο. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι επρόκειτο να γίνει ακόμα ένας έλεγχος το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εκλογική συντριβή για τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Der Linke, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιον λόγο ακριβώς, ρωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Η Bild προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση της βάσης του CDU εναντίον του Friedrich Merz. Κέρδισε όπως αναμενόταν με ποσοστό 57,8% το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω βουλής, τις πρώτες αφού του άρχισε η ρωσική επίθεση. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εντωμεταξύ σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, ανάμεσά τους σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού εταιρείας Logistics στο Κίεβο. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ θα θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα, κάνοντας λόγο για μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου. Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί, υπογράμμισαν χαρακτηριστικά. Στη Νέα Υόρκη, εντωμεταξύ, θα μεταβεί αύριο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο, που θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς, που αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική κοινότητα, της χώρας. Εβδομάδα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σήμερα καταβάλλονται προνοιακά επιδόματα, ενώ την Παρασκευή αρχίζει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Παράλληλα, από σήμερα ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα χορηγηθούν νέα εφάπαξη 800 δικαιούχους. Τώρα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σε άλλα διεθνή, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να μεταβεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, μετά από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο γιος του εμβληματικού μοντέλου Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ραντ Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μέσα σε κέντρο αποκατάστασης. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές σήμερα, φίλες και φίλοι, που είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου Σωτηρίου έτους 2026. Και σήμερα εμείς είμαστε στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναστασόπουλος είναι στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα άλλωστε, όσο περισσότερα προσπαθούμε να πούμε, αλλά στον περιορισμένο αυτό χρόνο της μιας ώρας την απροτοπής. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχουμε κάνει τις αξιολογήσεις μας και τα σχόλιά μας ξεκινάνε από τώρα μέχρι και τις 12. Το ξαναλέμε, θα κάνουμε μια παύση στις 11.30 για δελτίο ειδήσεων, τοπικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις, και μετά ακάθεκτη θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, είναι η ώρα, Διονύση, τώρα που πάει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, αυτός ο οποίος εμπλέκεται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα, τούτη την ώρα, αλλά λέμε ο υπνοθεραπευτής. Ποιος υπνοθεραπευτής? Ξέρεις τη δουλειά έκανε, Διονύση, πριν δηλώσει υπνοθεραπευτής? Και δεν υποτιμάμε καμία δουλειά και μακάρι να είχε μείνει στη δουλειά του, γιατί εκεί θα ήταν διασωμένη η αξιοπρέπειά του. Μπογιατζής ήτανε. Και σου λέει Μπογιατζής όμως, ναι, είναι αξιοπρεπέστατη δουλειά, αλλά δεν έχει οικονόμα. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε που να φέρνει χρήμα με ουρά. Και δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ακούσει αυτό το οποίο έχει πει ο Γιάννης ο Τσαρούχης. Αυτός ο μεγάλος ζωγράφος μας, ο έμνηστος Γιάννης Τσαρούχης, πως στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι. Δήλωσε λοιπόν υπνοθεραπευτής, τα κύμνιασε κιόλας με τον γιατρό και τη γιατρίνα και έφτιαξε ένα πελατολόγιο, φίλες και φίλοι, από μεγαλόσχημους εκεί, από την ελίτ της Κηφισιάς, του Ημιτού, από την ελίτ των νότιων προαστίων, αλλά και πάνω, το ξαναλέμε, εκεί η Κηφισιά, οι περισσότεροι ήταν από εκεί. Έφτιαξε ένα πελατολόγιο, το οποίο πελατολόγιο είτε το δάνειζε στο ιατρείο, είτε οι δυο γιατροί, το ζευγάρι, το δικό τους πελατολόγιο το δάνειζαν στον καταδήλωσή του υπνοθεραπευτή πρώην Μπογιατζή. Και έρεε το χρήμα. Φανταστείτε τώρα μια συνεδρία, φίλες και φίλοι, για να σου πει αν θα κοιμάσαι μπρούμητα ή ανάσκελα, προκειμένου να κοιμάσαι καλύτερα, ότι κόστιζε 300-500 ευρώ. Και αν έμπαινες και σε συνεδρίες, γιατί δεν είναι μόνο η μία συνεδρία που πας και τελείωσε, τι νομίζεις, έχεις αϊπνίες και με 300 ευρώ θα τη βγάλεις καθαρή? Όχι βέβαια, θα πας και 3 και 4 και 5 συνεδρίες, έτσι ώστε να είναι το άρμεγμα να σ' αρμέξουν κανονικά. Για να καταλήξουν στο τέλος βέβαια και να παίρνουν χάπι για να κοιμηθούν. Και όχι διότι τους έχει πει ποια είναι η μέθοδος, η μυστική, η θαυματουργή, ο υπνοθεραπευτής Παύλα Μπογιατζής. Απίστευτα πράγματα πάει στο εισαγγελέα τώρα. Τι θα πει ο Θεός και η ψυχή του? Η ουσία είναι ότι χάθηκε ο Γιώργος ο Μαζονάκης και χάθηκε στα χέρια σκιτζίδων, τσαρλατάνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί? Όχι γιατί μπορεί να είχαν επιτυχία, είχαν επιτυχία, αλλά άλλο πράγμα έκαναν από εκείνο που ενδεχομένως σπούδασαν και πήραν πτυχίο. Γιατί έκαναν άλλο πράγμα? Είναι εύκολο νόητο, διότι άλλο είναι η επίσκεψη των 50 και 100 ευρώ αν θα πας στον παθολόγο ή στον καρδιολόγο ή στον πνευμονολόγο, ή και 150 ευρώ. Κι άλλο είναι να σε παίρνει εχμάλωτο ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος και να σου προγραμματίζει 5, 7, 8, 10 συνεδρίες που είναι 300 ευρώ η καθεμία και να σε αρμέγει και να σου παίρνει 3 και 5 χιλιάρικα
από τις συνεδρίες ή να σε βάζει στο κρεβάτι και να σου κάνει πλασμαφαίρεση και να σου λέει φέρ μου το 6.000 ή το 8.000 ή το 10.000. Έχει διαφορά. Φίλες και φίλοι, μία τιμή από την άλλη. Αλλά το τίμημα είναι και ο θάνατος καμιά φορά. Και να, που έγινε. Η στραβή και έγινε με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Όχι ότι αν γινόταν με άλλον άνθρωπο, το ίδιο δεν θα σκεφτόμασταν και το ίδιο θα λέγαμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε σήμερα. Έχουμε κι άλλα, φίλες και φίλοι, στο Βερολίνο και στο Μακλεμβούργο. Είδατε τι έγινε. Ο Μέρτς, ο Φρίντριχ Μέρτς, τι έπαθε, ξέρεις, Διονύση. Έφαγε δυο χαστούκια. Ένα στο δεξιό μάγουλο, στο ακροδεξιό μάγουλο, και ένα στο άλλο, στο αριστερό μάγουλο. Έχουμε τώρα δήμαρχο στο Βερολίνο γυναίκα. Και τι γυναίκα? Θηλυκό μαμντάνι. Έχει γίνει της μόδας, φίλες και φίλοι. Οι Ισλαμιστές, οι Μωαμεθανοί, όλοι όσοι διαβιούν, μένουν πλέον, έχουν μετακομίσει και μένουν στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, θυμόσαστε. Πριν από 2-3 χρόνια πόσο ήταν πρωθυπουργός στην Αγγλία, ήταν ένας ειδικής καταγωγής. Τώρα εδώ στο Βερολίνο, θηλυκός μαμντάνι μας βρήκε, όπως στη Νέα Υόρκη. Που, από πού είναι, από τη Συρία, από πού είναι ο μαμντάνι, από κάπου, εν πάση περιπτώσει είναι. Δεν λέει κανείς να μην ζήσουν, αν είναι ήρεμοι άνθρωποι, φιλήσικοι και έχουν πάει για την επιστήμη τους και για τη δουλειά τους, γιατί είναι κι άλλοι που αποστέλλονται, φίλες και φίλοι, είναι απεσταλμένοι Ισλαμοφασιστών, έτσι, και προκαλούν αντάρα παντού, σε πολλές πόλεις και χώρες της Ευρώπης, και τώρα γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτές τις χώρες για τον ρόλο των ταραχοποιών, έτσι, των εξτρεμιστών. Δεν μιλάμε για τους φιλήσυχους. Οι φιλήσυχοι που είναι πρόσφυγες ή είναι μετανάστες και που είναι καθόλου ανώμιμοι και είναι και φιλήσυχοι, no problem. Αλλά πώς να διαχωρίσεις τώρα τον φιλήσυχο από τον ταραχοποιό, όταν δεν έχεις να κάνεις τον διαχωρισμό ανάμεσα σε 10, 20, 50, 100 άτομα, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα σε λεφούσια, σε εκατομμύρια που έχουν ήδη, βάζω σε εισαγωγικά το ρήμα για να μην παραξηγηθώ, που έχουν εισβάλλει, φίλες και φίλοι, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, επάνω στις χώρες του Βορρά, στην Νορβηγία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στη Δανία. Μόνο στην Ισλανδία, γιατί έχει θάλασσα. Πρέπει να περάσουν θάλασσα, ενώ από το αεροπλάνο δεν είναι και εύκολο να ξεκινήσουν και να προσγειωθούν στο Ρέικιαβικ. Μόνο εκεί, στην Ισλανδία. Δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι, Ισλαμιστές. Γιατί άλλοι υπάρχουν και εδώ από την περιοχή μας, που έχουν πάει για πολύ καλά ημερομίσθια. Και καλά κάνουν και έχουν πάει, γιατί έχουν βρει την υγειά τους εκεί και θα γυρίσουν και με γεμάτο πορτοφόλι. Πάμε, Διονύση, μας παρακαλώ σε ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, μέρα που είναι και σήμερα, γιατί από αύριο θα είναι άλλη μέρα, Διονύση. Το ξέρεις ότι από αύριο θα είναι άλλη μέρα, θα έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας, 8 βαθμούς. Α, ναι, μου κουνάει καταφατικά το κεφάλαιο Διονύσης, κάπου πήρε το μάτι του αυτή την είδηση, αλλά φίλες και φίλοι, να είμαστε προετοιμασμένοι, γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτή την αναφορά, διότι αύριο, όπως μας λένε, συμφωνούν όλοι οι μετεωρολόγοι, άρα όταν συμφωνούν όλοι οι μετεωρολόγοι, κατά τεκμήριο αυτό που προβλέπουν θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι όπως οι σεισμολόγοι, οι μετεωρολόγοι φυλάγονται, οι μετεωρολόγοι ξέρουν τι κάνουν για να έχει αξιοπιστία το αντικείμενό τους, δεν φροντίζουν να μεγενθύνουν και τις όποιες μερικές φορές διαφωνίες μπορεί να έχουν, σε αντίθεση με τους σεισμολόγους, οι οποίοι βούρουν στο ματσά προκειμένου ο καθένας να πει ότι αυτός κατέχει την απόλυτη αλήθεια και την απόλυτη πρόβλεψη, είναι ικανός να ευτελίσει τον συνάδελφό του. Με τους μετεωρολόγους δεν συμβαίνει αυτό. Αύριο λοιπόν μας λένε όλοι ομοθύμος, πώς θα λέω να το πούμε, ομοφόνος, μας λένε ότι από τους 32-33 βαθμούς που έχουμε σήμερα θα πέσουμε στους 25, στους 26 και θα έχουμε και βροχές, θα έρθουν από τα βορειοδυτικά, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και χρειάζεται και αυτό που λέω, φίλες και φίλοι, τώρα, μια και θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα βροχών, ναι, είναι τα πρωτοβρόχια, τα φθινοπορεινά, αναπόφευκτα, είναι και καλοδεχούμενα κιόλας, αλλά από την άλλη πλευρά προκαλούνται και ζημιές. Είδαμε τι έγινε. Για παράδειγμα, ας πούμε στον Ριγανό καμποβουτήχτηκαν στις λάσπες εκεί οι δύσμυροι Ρωμά και σύν της άλλης ξυλωθήκανε και τα νάιλον που τα είχαν σαν σκεπές εκεί στις παράγκες τους, τρέξανε εκεί από την οργάνωση των προσφύγων και των μεταναστών να βάλουν πλάτη όσο μπορούσαν, αλλά δεν είναι αυτό μόνο, φίλες και φίλοι, είναι και το άλλο το οποίο συνέβη στο Νέο Ειρηναίο. Δεν ξέρω, το πήρες καμπάρι, Διονύση? Έπεσε η σκεπή ενός πρώην δημοτικού σχολείου. Μέρος της σκεπής, για να είμαστε ακριβείς. Αλλά έχει σημασία τώρα αν έπεσε μέρος της σκεπής ή όλη η σκεπή. Δίπλα παίζανε τα παιδιά μπάσκετ, γιατί είναι χώρος με προάβλιο και υπάρχουν μπασκέτες και παίζανε τα παιδάκια μπάσκετ. Έπεσε η σκεπή. Όλα αυτά δεν γίνονται, φίλες και φίλοι, ξαφνικά και ανέτεια. Υπάρχει λόγος. Η διάβρωση. Μα η αμέλεια που μπορεί να παρατηρείται, μα το ότι δεν έχεις προχωρήσει σε συντήρηση ή δεν έχεις δει σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται η πρόσωψη του σπιτιού σου, του κτηρίου σου, που έχει μάρμαρο ή που έχει σοφάδες ή που έχει οτιδήποτε, πλακάκια ξέρω εγώ, και τσουπ, έρχονται ουρανοκατέβατα αυτά στο κεφάλι σου. Αυτό λέμε σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θανατηφόρο περιστατικό το οποίο είχαμε πέρυσι στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Ρίγα Φεραίου, όπου από την αποκόλληση μαρμάρων έπεσαν τα μάρμαρα κάτω, βρήκανε στο Δόξα Πατρί το Χριστιανό ένα 59χρονο και έφυγε άδοξο από τη ζωή. Συν όλα τα άλλα περιστατικά που έχουν καταγραφεί και στην Ρίγα Φεραίου και στην Κορίνθου και στη Γούναρη και στην Αγίου Ανδρέου και την Όθωνο Σαμαλίας. Δεκάδες περιστατικά που έχουμε αποκολλήσεις, που έχουμε σοφάδες να πέφτουν γιατί είναι κτίρια τα οποία είναι απεριποίητα, τα οποία δεν έχουν, φίλες και φίλοι, επισκευαστεί, επιδιορθωθεί, είναι παρατημένα δηλαδή. Είναι να πορευόμαστε πλέον, όταν ειδικότερα όταν έχουμε βροχές, γιατί από τις βροχές γίνονται οι αποκολλήσεις και πέφτουν οι σοφάδες. Όταν λοιπόν περπατάμε, δεν πρέπει να κρατάμε μόνο ομπρέλα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και ψηλά, αυτό γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησου, τα κεφάλια ψηλά, ιδιαίτερα όταν βρέχει. Πάμε, Διονύση, η ώρα είναι 11:30, είναι ώρα τώρα για την εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, είναι ώρα για διαφημίσεις, ώρα για ένα τραγούδι και εμείς θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, στον Πελοπόννησο FM, θα είμαστε μαζί εδώ με την απόρριτη γραμμή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η εικόνα και η αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης με αφορμή την αγκρή όψη του κτηρίου Πανταζή δίπλα στο δημοτικό κτίριο Πόλων. Η συζήτηση ανοίγει ευρύτερα για την προστασία των νεοκλασικών και την εφαρμογή των κανόνων για τις διαφημίσεις και τους δημόσιους χώρους. Στην οδό Ηφαίστου, κάτοικοι και επαγγελματίες εξακολουθούν να διαφωνούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Οι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, κυρίως στις βραδινές ώρες, για να διασφαλίζεται η διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία και οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι ο περιορισμός των εξωτερικών χώρων απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Στο επίκεντρο παραμένει και το ζήτημα της συγχωρήπανσης. Οι κάτοικοι στο Ρίο, τον Καστελόκομπο και τον Άγιο Βασίλειο ζητούν απαντήσεις για τα τέλη σύνδεσης με το αποχητευτικό δίκτυο της ΔΕΗ ΑΠ, που όπως υποστηρίζουν ξεκινούν από περίπου 500 ευρώ και ξεπερνούν τα 1.000. Μαζί με τις αμοιβές υδραυλικών, το κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ενώ εξετάζεται ακόμη και η δικαστική προσφυγή. Στην Πάτρα συνελήφθη ένας αλλοδαπός υπήκος Μολδαβίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ για υπόθεση που αφορά οργάνωση παράνομης μετανάστευσης. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών πατρών για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για τη λειτουργία των κέντρων αισθητικής. Η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Δυτικής Ελλάδας, Ηλέκτρα Γιαννούλη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στα 27 χρόνια που λειτουργεί το κέντρο της έχει γίνει μόλις ένας υγειονομικός έλεγχος. Οι επαγγελματίες ζητούν συστηματικότερους και ευνηδιαστικούς ελέγχους, ενώ επισημαίνουν ότι ιατρικές πράξεις και νέσιμες θεραπείες πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε νόμιμους ιατρικούς χώρους. Στις συγκοινωνίες, η νέα ημερομηνία για το διαγωνισμό της Δυτικής Ελλάδας είναι 21 Οκτωβρίου. Το έργο αφορά τις υπεραστικές γραμμές για την επόμενη δεκαετία και η Κτέλα Χαΐας έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα μαζί με τα Κτέλη Λίας και Τελοκαρνανίας. Στο κάδρο βρίσκονται και διεθνείς operators, με τον πρόεδρο της Κτέλα Χαΐας να υποστηρίζει ότι οι σχετικές κινήσεις έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή επικράτησε 2-1 του Εθνικού Πειραιώς σε φιλικό τεστ, ενώ κινείται και για την απόκτηση επιθετικού εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Πανεγιάλιο. Ο Πανεγιάλιος κατάκτησε το Super Cup Αχαΐας νικώντας 2-1 τον Ατρόμητο Πατρών στα προσφυγικά σε μια γιορτή που ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εγκαινίασε τη Νέα Κερκίδα. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας ιτήθηκε με 103-73 από τη Ράστα Βέχτα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Η ευρωπαϊκή πορεία συνεχίζεται στο FIBA Europe Cup, ενώ η ομάδα προετοιμάζεται πλέον για την πρεμιέρα της Basket League απέναντι στο Περιστέρι στις 3 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909

0: Κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διονύση, επιστρέψαμε. Έκανες το τσιγαράκι σου. Δεν μ' ακούς. Κάνεις ότι δεν ακούς. Τι απ' όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Είμαι Διονύση Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Άνευ τσιγάρου, κάπου να το βλέπω στον δικό του χώρο, εκεί που πατάει τα πλήχτρα. Εδώ στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μου το δείχνει τώρα. Τα δείχνει τα τσιγάρα, αλλά τσιγάρο δεν έχει στο στόμα όμως, φίλες και φίλοι, διότι απαγορεύεται διαροπάλου στο στούντιο. Λοιπόν, θα είμαστε, πάμε μέχρι τις 12 μαζί. Έχεις το αυτοκίνητο, ένα από τα δύο αυτοκίνητα που έχεις, το ένα από τα δύο το έχεις ακινητοποιήσει, το έχεις δηλώσει στην εφορία ότι είναι ακινητοποιημένο το ένα από τα δύο σου αυτοκίνητα. Εκείνο εκεί το ακριβό, το τζιπ με γελάει. Λοιπόν, όχι, δεν έχει, φίλες και φίλοι, καθίστε, πλάκα κάνουμε, αλλά μας ακούσει και κανένας εφοριακός και ψάχνει να βρει το ακινητοποιημένο ή αν είναι ακινητοποιημένο το αυτοκίνητο του Διονύση. Πάντως οι εφοριακοί, εδώ είναι η είδηση, Διονύση, οι εφοριακοί έχουν

Έχουν βγει στους δρόμους σαφάρι κανονικό και κάνουν αντιστοίχηση. Έχεις δηλώσει εσύ ότι έχεις ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό σου. Μήπως όμως εσύ το αυτοκίνητο το κινείς και έχεις πει ψέματα. Αν συμβαίνει αυτό, 10.000 πάτωμα και πάνω. 10 είναι το λιγότερο, 10.000 ευρώ είναι το λιγότερο πρόστιμο. Και γίνονται οι έλεγχοι παντού, σε δρόμους, σε πάρκινγκ. Τώρα πώς αποδεικνύουν ότι ένα αυτοκίνητο δεν είναι ακινητοποιημένο? Έχουν και αυτοί τους τρόπους τους. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε σε όλα. Λοιπόν, γι' αυτό φίλες και φίλοι, όσοι, δεν λέμε ότι όλοι προς Θεού, αλλά όσοι ενδεχομένως έχετε δηλώσει ότι δεν το χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο, αλλά εσείς κάνετε κανονικά τις βολτούλες σας, προσέξτε, διότι καραδοκούν ούκο λίγοι εφοριακοί οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους. Περιμένουμε εναγωνίως τώρα και τη συνέντευξη του Ηλία του Κασιδιάρη, Διονύση, να δούμε τι θα πει. Τι θα πει και αυτό σήμερα. Είπε ότι θα μιλήσει και θα πει και καινούργιο κόμμα, πώς θα συνεργαστεί, πώς αυτός φαντάζεται ότι θα τριπλάρει τον Άριο Πάγο για να μπορέσει να είναι μέσα στο πολιτικό γίγνεσθε σαν υποψήφιος. Να δούμε τι έχει σκαρφιστεί με το μυαλό του, φίλες και φίλοι, ο Ηλίας Κασιδιάρης, που σου λέει τώρα είναι η ευκαιρία με τον ακροδεξιό αέρα, ο οποίος πνέει στη Γερμανία, στη Γαλλία, σε χώρες κεντρικής Ευρώπης, σε άλλες χώρες κεντρικής Ευρώπης όπως είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, ευκαιρία είναι και εγώ εδώ να αναθαρίσω και να ξαναβγω μπροστά. Και βέβαια φίλες και φίλοι, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, αυτό δηλαδή να συμβεί και να βγει μπροστά ο Κασιδιάρης, δεν είναι και αναπόφευκτο. Γιατί είναι η ίδια η δημοκρατία εκείνη η οποία δίνει δικαιώματα υπέρ του δέοντος, υπέρ του πρέποντος, πώς να το πούμε δηλαδή. Δίνει δικαιώματα, προκαλεί. Δεν είναι ότι έχει ατέλειες, υπάρχουν τις λειτουργίες ή καταστάσεις οι οποίες είναι διορθώσιμες. Όχι φίλες και φίλοι, όταν ακούτε τον πρώην υπουργό, τον Τάσο το Γιαννίτση, στον τηλεοπτικό σταθμό, στο One, να λέει, προσέξτε, ο Τάσος ο Γιαννίτσης ήταν ένας πολύ σοβαρός υπουργός των κυβερνήσεων Σιμίτη. Όταν λοιπόν σου λέει ότι σήμερα η διαφθορά είναι 200 φορές μεγαλύτερη από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, την εποχή δηλαδή του 2000, του 2002, του 2003, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε τι πάρτι πρέπει να γίνεται κάτω από τη μύτη μας, πάρτι διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα. Οι επισημάνσεις του σοκάρουν πραγματικά, του Τάσου του Γιαννίτση, του ανθρώπου, φίλες και φίλοι, που περισσότεροι μέσα από τον δικό του χώρο, από το Πασόκ, δεν τον άφησαν να προχωρήσει σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη χώρα, σε μια ασφαλιστική εξυγίανση, η οποία αν είχε γίνει δεν θα είχαμε δεινοπαθήσει στα χρόνια τα μνημονιακά. Αν είχε γίνει η εξυγίανση, η ασφαλιστική, από τον Τάσο τον Γιαννίτση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που είναι παρθομολογούμενο ότι εκείνη την περίοδο με σοβαρότητα είχε προσεγγίσει το ασφαλιστικό ζήτημα και αυτή η σοβαρότητα ήταν αναγνωρισμένη και από πολιτικούς αντιπάλους του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έρχεται και λέει ότι σήμερα η διαφθορά είναι 200 φορές μεγαλύτερη από την εποχή Τσοχαντζόπουλου. Δηλαδή φίλες και φίλοι, ανεβαίνει 200 φορές περισσότερες φορές το αίμα στο κεφάλι του κοσμάκι που τα βγάζει δύσκολα πέρα και που από την άλλη πλευρά βλέπει, διαπιστώνει να παρελάβουν
από τα ιατρεία των ατζαμίδων, των σαρλατάνων, των κομπογιανιτών, εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες Ελλήνων, της ελίτ, της κοσμικής, της πολιτικής και της λυπής ελίτ της χώρας, να παρελάβουν από εκεί μάτσο τα πεντοχίλιαρα, να τα δίνουν, γιατί, για να εξασφανίσουν την αιώνια νεότητα. Ηλίθιοι, διότι η φθορά, φίλες και φίλοι, είναι αναπότρεπτη, είναι αναπόδραστη. Κι όμως συμβαίνει αυτό. Αλλά το θέμα μας είναι ότι εμάς δεν μας νοιάζει αν είναι ανεγκέφαλοι όλοι αυτοί και πάνε και δίνουν τα τούβλα, τα χιλιάρικα, νομίζοντας ότι θα αναχαιτήσουν την φθορά του σώματός τους. Εμάς δεν μας νοιάζει η φθορά τους και η ματαιοδοξία τους. Εμάς μας νοιάζει η διαφθορά, που είναι σκέτη πρόκληση στις μέρες μας. Και που, φίλες και φίλοι, συμβαίνει και το εξής. Ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα, το βλέπεις ότι ο άλλος κλέβει, ληστεύει, ή φαρπάζει κρατικά λεφτά, οι οπεκεπέδες, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, και όλοι αυτοί είναι καθώς πρεπιστές, είναι επώνυμοι, είναι δίθεν ευυπόληπτοι, αλλά το κάνουν εντελώς απροκάλυπτα το κλέψιμο. Το πιάτσικο γίνεται εντελώς απροκάλυπτα και λογαριασμό δεν δίνουν. Και έρχεται τώρα ένας σοβαρός άνθρωπος, ο Τάσος Γιαννίτσης, και λέει έχει φτάσει στο απροχώρητο το πράγμα. Αυτό λέει, με άλλα λόγια. Και λέει και κάτι άλλο που δεν το λέει, το λέμε εμείς όμως, γιατί είμαστε σίγουροι ότι και του ιδίου αποτελεί άποψη, ότι με όλα αυτά τα οποία παρατηρούνται, να, κάπως έτσι εποάζεται το αυγό του φιδιού, του φασιστικού φιδιού, του ναζιστικού φιδιού. Κάθονται πάνω σε αυτά τα αυγά οι κασιδιάριδες και έχουμε πολλαπλασιασμό της οργής, και αυτή η οργή, φίλες και φίλοι, που πέφτει, στην κάλπη πέφτει. Κατά των κομμάτων της δημοκρατίας, του δημοκρατικού τόξου, κατά αυτών των κομμάτων πέφτει η οργή στην κάλπη. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε 3-4 λεπτά στη διάθεσή μας, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Μπροστά μας, ο Διονύσης, είναι ο ενεργειακός χειμώνας, έτσι. Ετοιμάζει η κυβέρνηση, ακούσαμε και τον Πιερακάκη να λέει ότι θα υπάρξουν μέτρα ενίσχυση και ο Πρωθυπουργός. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γίνεται και παζάρι τώρα στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα προκειμένου να κατευθυνθούν σε επιδοτήσεις, φίλες και φίλοι, για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθότι με τους υπολογισμούς οι οποίοι γίνονται από τα κυβερνητικά επιτελεία, με τους υπολογισμούς που γίνονται, προκύπτει ότι η τιμή ανά λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να κυμανθεί εκεί στο 1,70 λεπτά του ευρώ, 1 ευρώ και 70 λεπτά του ευρώ. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή έναν βαρύ χειμώνα, που δεν είναι μόνο βαρύς ο χειμώνας όσον αφορά τα φαινόμενα, φίλες και φίλοι, τα κακοκαιρικά, αλλά είναι και οικονομικά βαρύς ο χειμώνας, και να δούμε που θα κάτσει το τέλος η μπύλια από την πλευρά της κυβέρνησης, πόσο δηλαδή και αν θα πέσει η τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα το καταφέρουν, πόσο είναι δυνατόν να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ. Γιατί εκεί έκλεισε, φίλες και φίλοι, η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο. Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί τώρα τον Οκτώβρη αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι θα ξεκινήσει από τα 2 ευρώ και θα πάρει την ανιούσα. Ο Πιερακάκης είπε ότι θα είναι οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Έχουμε, είπε εφεδρίες, και για ένα κακό σενάριο είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν στην άκρη κυβερνώντες, φίλες και φίλοι, αλλά καταφέρουμε να δεν φτάνουν, γι' αυτό και γίνεται και το παζάρι με το Eurogroup, προκειμένου από το πλεόνασμα να μπορέσουμε να συμπολογίσουμε τίποτα για να προσθεθούν στα 200 εκατομμύρια ευρώ που τα κρατάει η κυβέρνηση με τα δόντια αυτά τα λεφτά για να τα ρίξει στη μάχη των καυσίμων μέχρι το τέλος του χρόνου. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Ήδη βλέπουμε και ποια είναι η τάση. Όσοι μένουν σε πολυκατοικίες βρίσκονται σε μεγάλο προβληματισμό, γιατί στο εσωτερικό των πολυκατοικιών υπάρχουν διχογνωμίες. Άλλοι δύναται να ανταποκριθούν έστω και με τα δυσκολίες, άλλοι όμως ούτε που το σκέφτονται, φίλες και φίλοι, να βάλουν πετρέλαιο, διότι θα εκτιναχθεί ο προϋπολογισμός τους και δεν θα έχουν να πληρώσουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τη χαρά μας και γι' αυτό που έγινε στο γήπεδο των προσφυγικών με την καινούργια κερκίδα των χιλίων θέσεων, φίλες και φίλοι, να τα λέμε αυτά, διότι έχει προηγηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του γήπεδου, έχουν προηγηθεί εργασίες οι οποίες έχουν σχέση και με την αντικατάσταση, την ανανέωση του χλωοτάπητα. Δεν είναι εκείνο το παλιό γήπεδο, το Χαριλάου Λαμαρινέ, όπως το λέγαμε εμείς δεκαετίες του 70 και του 80, φίλες και φίλοι, ένα γήπεδο που ήταν περιφραγμένο με λαμαρίνες. Σήμερα είναι ένα στολίδι, και επειδή το σχολιάζουμε και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, επειδή τα έργα, πολύ δε περισσότερο αν υπάρχει δημόσια συμμετοχή, δεν είναι κάτι το αυτονόητο και κυρίως δεν ολοκληρώνονται και στην ώρα τους, το ότι τελικά αυτό το γήπεδο είναι έγκαιρα έτοιμο για να υποδεχθεί δεκάδες αγώνες φέτος των πρωταθλημάτων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι έγκαιρα έτοιμο, πιστώνεται αυτό και στη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας και στον αρμόδιο υφυπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, που κατανόησε ότι όντως αυτό το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο, έπρεπε να παρουσιάζεται με κουκλίστικο τρόπο στο φίλαθλο κοινό, και αυτό έγινε με την δική του συμβολή, οπότε όλα καλά.
Τελειώσαμε, Διονύση, αύριο πάλι. Φίλες και φίλοι, εδώ, Θεοθέλοντος, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 Μεγάγκυκλους. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Όλες μας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Όλοι είναι δολοφόνοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν, κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια Άλμα Λάτα. Η πρόεδρος της έδρας ανέφερε νωρίτερα σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί, με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως επεσήμανε, να είναι δικάσιμος στις 29 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού από τα δύο διαλευσίνα ως την περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που φορτηγό παρέσυρε καλώδια εντός τούνελ. Ο οδηγός συνελήφθη και γίνονται εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης του φορτηγού. Ο οδηγός με πατίνη τραυματίστηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημίου στο ύψος της Ιπποκράτους όταν το δίτροχο ανετράπη. Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες επλά στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδοκία για μία ξαπλώστρα, για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21 ετών σύνοδός του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης και το μήνα Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ετούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Ανατροπή στην υπόθεση με θύμα 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς τη δολοφονία της με πολλαπλές μεχεριές μετά από καυγά. Ο κατομολογίαν δράστης στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος ειδοποίησε την αστυνομία και βρέθηκε σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν από τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρο ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Οι ευκρινίσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με την υπόθεση διαψεύδεις ανακοίνωση του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδων, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμη ένα τον Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke, με το CDU να είναι τρίτο από πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι να αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Με ποσοστό 57,8% κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία για την ανανέωση της κάτω βουλής της πρώτης, αφού άρχισε η ρωσική επίθεση. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα, κάνοντας λόγο για μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου. Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί, υπογράμμισαν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Πέζες Κιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping θα επιδιώξει να εργαστεί για τη στρατηγική σταθερότητα στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό ομολογό του Τραμπ αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί, 27 αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
10: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 14 λεπτά μετά από τις 12, συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM, ξεκίνημα μιας ακόμα εκπομπής, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλος, είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ενώ η Μαρία Ανδριανού περιμένει και σήμερα τα δικά σας μηνύματα στο 2690-312-530. Μαζί μας στο υπεραστικό κτέλνο Μοαχαΐας, που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια και ταχύτητα και φυσικά πολύ οικονομικά. Δείτε τα δρομολόγια στο kteleghaias.gr. Μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και την προσωπική εγγύηση βέβαια του Φώτη Δούβρη πριν και μετά την αγορά σας, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62. Μαζί μας επίσης το βίβλιο χαρτοπολείο και παιχνιδάδικο Κουρδιστό Πορτοκάλι, ακροτηρίου 164, διαγωνίως απέναντι από το Μέγαρο του ΟΤΕ.

Έχουμε ένα νέο και μάλιστα όχι διπλό αλλά και τριπλό κόστος στην αγορά που ανεβάζει το λογαριασμό. Έρχονται νέες ανατιμήσεις και όλα αυτά βέβαια από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που αλλάζει εκ νέου τα δεδομένα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ακόμα κύκλο αυξημένου λειτουργικού κόστους. Η άνοδος της ενέργειας και των πρώτων υλών με το Brent να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι επαναφέρει την αβεβαιότητα στους επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς και περιορίζει τα περιθώρια για νέες επενδύσεις. Από την άλλη έχουμε νέα πρόσωπα για την Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ρίξει νέους πρωταγωνιστές και νέα στελέχη στη μάχη των παραθύρων, καθώς όπως φαίνεται έχει απογοητευτεί από τα περισσότερα στελέχη τα οποία έχουν εκπροσωπήσει ανατομή στην ελληνική ριζοσπαστική συμμαχία. Σε κάθε περίπτωση η μπάλα όπως φαίνεται θα πάρει και τον πατρινό πολιτευτή, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος ως δεύτερο βιολί του τομέα οικονομικών μάλλον φαίνεται να έχει αποτύχει μετά τις επανωτές γκάφες του και τους υπολογισμούς οι οποίοι φυσικά ήταν εκτός τόπου και χρόνου και που δεν τους κάνει ούτε ένα παιδί του δημοτικού. Τέτοια λάθη νομίζω δεν δικαιολογούνται, όχι για εκπρόσωπο κόμματος και τομεάρχη οικονομικών, αλλά ούτε για μαθητή δημοτικού. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Παπάς θα αποτελέσει παρελθόν σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Ελλάς, αλλά μετά από αυτό νομίζω ότι δεν του μένει και χώρος ή χρόνος, αν θέλετε, και υπόσταση για να ασχοληθεί σοβαρά με το κόμμα του Τσίπρα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, φίλες και φίλοι, στο πολιτικό σκηνικό, καθώς έχουμε πολλές ειδήσεις, πολλά νέα. Έχουμε πολλές πηγές οι οποίες δίνουν τον ένα ή τον άλλο τόπο και έχουμε και την ανακοίνωση πλέον του Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τη Συμμαχία Ελλήνων. Το θέμα όμως είναι αν θα μπορεί να είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν είναι υποψήφιος, είναι πανθομολογούμενο ότι καρδιοκτυπούν όλοι οι σχηματισμοί δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ελληνική λύση, φωνή λογική, νίκη, ακόμα και ένα πιθανό Σαμαρά. Γενικά όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που απευθύνονται στο εκλογικό κρατήριο δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας με την ίδια την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία μάλλον να μένει στο απειρόβλητο καθώς δεν δέχεται πιέσεις ή φθορές από ένα ενδεχόμενο κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει ο Κασιδιάρης. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα δεδομένα, πώς είναι τα πράγματα στην πολιτική καριέρα, καθώς σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Κοντονή, τον γνωστό δημοσιογράφο, να μας σχολιάσει ακριβώς τις εξελίξεις και τις κινήσεις πάνω στην πολιτική σκακέρα.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοντονή. Είναι μαζί μας. Κύριε Κοντονή, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την κόντρα Γεωργιάδη Καριστιανού, γιατί έχει έτσι και ένα πιπεράτο, μια πιπεράτη διάσταση, έχει και μια νότα έτσι, πώς να το πω, διασκέδασης, καθώς έχουμε μια γιατρό η οποία, όπως διαφημίζει, είναι κβαντική γιατρός, και απ' την άλλη κατηγόρησε τον Γεωργιάδη για νανογυλαίκα. Ήταν η εποχή που τα πουλάγε στην τηλεόραση. Θέλω το δικό σας σχόλιο.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η κβαντική ιατρική δεν έχει καμιά σχέση με την ιατρική. Μπορεί να είναι επιστήμη, λένε ορισμένοι. Το ένα είναι αυτό. Δεν μπορεί να έχει στοιχείο από τη Χονολουλού και να λες ότι είναι κβαντικό πτυχίο, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από καμία χώρα. Πάμε στο άλλο μέρος. Τώρα, το να πουλάει κάποιος βιβλία και να δουλεύει για το ψωμάκι, το στο πούμε έτσι, ξέρω εγώ, και να γίνει πολιτικός, έχει μία αξία. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως με την ιατρική της θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή top, αν θέλετε, στην παιδιατρική, όχι όμως στην κβατική παιδιατρική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα δικό της. Το να γίνει πολιτικός λέει κάτι. Λέει ότι αφήνουμε μία επιστήμη και πάμε σε μία άλλη επιστήμη, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί η πολιτική είναι μία επιστήμη. Και αν δεν την ξέρεις καλά, τότε θα πελαγώσεις. Γι' αυτό ξεκίνησε από το 25% η κυρία Καριστιανού και έχει φτάσει τώρα στο 3% συν κάτι. Δηλαδή μπαίνει, δεν μπαίνει.
0: Ποια είναι η πρόβλεψή σας? Θα έχει κι άλλο πάτο το βαρέλι της κυρίας Καριστιανού?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γιατί, διότι δεν ξέρω, Παναγιώτη μου, κύριε Ριγόπουλε, εσείς είδατε κάποιον άλλον εκτός από την κυρία Καριστιανού να βγαίνει προς τα έξω? Να πει ο Κοντονής, ο Ριγόπουλος. Εγώ είμαι και λέω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό για την Καριστιανού. Δηλαδή για το κόμμα της Καριστιανού. Αυτή είναι η θέση μας. Βρέθηκε κάποιος άλλος να το κάνει? Ή βρίσκεται?
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μέχρι τώρα one woman show.
1: Ακριβώς. Το κόμμα ένα της. Show δικό της. Άρα σημαίνει πολλά αυτό. Και ο Κοσμάκης το έχει ήδη καταλάβει. Δεν μπερδεύουμε την πολιτική με το ψυχικό μας. Ως μάνα τη συμπαθώ πάρα πολύ. Την αισθάνομαι, είμαι δίπλα της, πονάω όπως πονάει και αυτή. Έχασε το παιδί της. Αλλά ως πολιτικό, τι να ψηφίζω? Ποιο είναι το επίπεδό της ως πολιτικός να μας πει τι έχει κάνει ή τι θα κάνει για το εθνικό μας θέμα, για τα εθνικά μας θέματα? Δηλαδή λέμε να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει. Ποιος να έρθει? Ποιος? Πείτε μου, ποιος? Ο Κοντονής. Ωραία. Τι έχει κάνει ο Κοντονής? Τι θέλει ο Κοντονής να κάνει? Τι ξέρει να κάνει? Είναι ένα θέμα πολύ τεράστιο αυτό. Και στην εποχή που ζούμε, που είναι κρίσιμη, Παναγιώτη μου, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν παίζει κανείς με την Ελλάδα.
0: Και ιδιαίτερα όταν έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία η οποία βρίσκεται σε πανικό.
1: Ασφαλώς. Άλλο που δεν θέλει η Τουρκία. Θέλει να μείνει η χώρα ακυβέρνητη, ώστε να κάνει τα δικά της. Άλλωστε, τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν, και το έχουμε πει πολλές φορές και τι φύτο σχολιάσει, σε παρακολουθώ. Ο Ερντογάν τι θέλει να κάνει? Θέλει να κερδίσει μία ακόμα τετραετία. Και για να το κάνει αυτό θα κάνει εκλογές νωρίτερα, υπό το φόβο δήθεν της ελληνικής, τουλάχιστον όπως το λένε, επίθεσης κατά της Τουρκίας. Της ελληνικής επίθεσης. Άρα σημαίνει κάτι.
0: Ναι, βλέπουμε ότι ο Ερντογάν επενδύει σε αυτό το φοβικό των Τούρκων σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάμε όμως και στις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήθελα έτσι να μου βαθμολογήσετε, να μου αξιολογήσετε τις εμφανίσεις Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Πώς τις κρίνετε εσείς? Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε?
1: Να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι, ας το πούμε, στη βαθμολογία μπροστά ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Διότι αυτός έχει και το μαχαίρι και τα γεγονότα και εκείνα που ξέρει τι πρέπει να δώσει και πώς πρέπει να τα δώσει και πού θα τα δώσει και όταν θα το δώσει. Τι εννοώ με αυτό? Ξέρει τους αριθμούς, είναι μέσα στους αριθμούς. Οι άλλοι, έλεγε μάλλον συγχωρεμένη κύριε Λεμονιά, στον Κακόβατο, κάτω και στο χωριό, ξέρεις, Παναγιώτη μου, λίγα χιλιόμετρα από την Πάτρα. Άλλωστε και ο αντιπεριφερειάρχης σας, ο Νίκος ο Κοροβές, είναι από το ίδιο χωριό, από εκεί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έλεγε μάλλον συγχωρεμένη κύριε Λεμονιά, στο χωριό που έχω γεννηθεί, στον Κακόβατο, ότι σήμερα θαύτουνε, αύριο κλαίνε. Και ο νοών νοεί το τι θέλω να πω γι' αυτό. Δεν μπορείς σήμερα να κάνεις, να λες ότι εγώ θα δώσω αυτό, θα καταργήσω εκείνο, θα κάνω, αφού εσύ τους έφερες τους φόρους. ως προς τη βαθμολογία που λες, Παναγιώτη μου, για τον Αλέξο Τσίπρα. Ο Αλέξο Τσίπρας τι είπε? Άνοιξε το κουτάκι και είπε μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια.
0: Πάντως βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ενώπιον αποφάσεων σε ό,τι αφορά την επιλογή ενός δεύτερου κύματος καινούριων στελεχών που θα μπουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους ανατομής έχουμε δει στην τηλεόραση να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο κόμμα του κ. Τσίπρα, μάλλον έχουν αποτύχει παταγωδώς.
1: Ασφαλώς. Τώρα βγαίνουν κάποιοι δήμαρχοι. Ένας φίλος μου, ο δήμαρχος που είναι εδώ, νομίζω, στο Ρέτη, βγαίνει εκπροσωπώντας την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, του Αλέξου Τσίπρα. Ο δήμαρχος είναι δήμαρχος. Από πολιτική ξέρει, αλλά έχει μια πολιτική άλλης άποψης, τοπικής ή τοπικού ενδιαφέροντος. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου. Όμορφο κορίτσι, ωραίο κορίτσι, λέγει καλό, αλλά τι, πού, με ποια, με ξινά στα φύλλα περσινά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άλλωστε, όπως ξέρεις, Παναγιώτη μου, με παλιά υλικά δεν κάνεις πολυκατοικία.
0: Ναι, μα αυτά είναι νέα υλικά, νέα στελέχη.
1: Ναι, αλλά τα νέα υλικά είναι και παλιά μυαλά.
0: Ναι. Τώρα, λέτε δηλαδή μετά από όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας να προσφύγει στην πεπατημένη συνταγή των παλαιών στελεχών, να επαναφέρει κύριο Βασίλη και βουλευτές
1: ήδη είναι
0: του ΣΥΡΙΖΑ,
1: κύριε,
0: το έχουν αποχωρήσει?
1: Ναι, είναι ήδη έτοιμη κύριε Γιώργο Βασίλη να πάει. Είναι έτοιμη ήδη. Σκοντάφτουν βέβαια, ο Αλέξος Τσίπρας σκοντάφτει στο γεγονός ότι κάποιοι μέσα από το χώρο του δεν θέλουν προς το παρόν. Αλλά ποιος μας λέει ότι δεν θα το ανακοινώσει? Έλεγε στην αρχή, στον πρόλογό σου, και σε άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή ιδιαίτερη, ότι αν ο Κασιδιάρης μπορέσει να είναι αρχηγός κόμματος. Σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα και τα νομικά, ή αν θέλεις και το σύνταγμα, τους συνταγματολόγους, μέχρι το 2033 δεν μπορεί. Ενδεχομένως να ξεπεραστούν. Ενδεχομένως. Και να είναι. Εάν δεν είναι και θες υποψηφιότητα μόνος του, σε μια περιφέρεια, στην Πάτρα ας πούμε, πρέπει να πάρει το 3%. 3% σημαίνει 150.000 ψήφους.
0: Εντάξει, αυτό είναι, είναι δύσκολο, αλλά αδύνατο, δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Ναι. Άρα, εάν πει κάποιος ότι ξεπερνιούνται τα προβλήματα που έχει και κάνει κόμμα, δεν θα πάρει μόνο από τα δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, από τα δεξιά-δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα. Θα πάρει και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποια στελέχη δικά του, κάποιοι οπαδοί δικοί του, ήδη είχαν εισχωρήσει στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα και οι ίδια. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση τέτοια, ώστε να υπάρξει μία κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Διαφορετικά θα έχουμε αυτό που λέγαμε και εσύ και εγώ προηγουμένως, Παναγιώτη, κύριε Ριγόπουλε, την τουρκική, όχι εισβολή, αλλά εκείνο εκεί το αρπακτικό. Mm-hmm. Το έτοιμο.
0: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην ακρίβεια, η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά, το ζούμε, το βλέπουμε. Και όλα αυτά βέβαια ξεκινούν από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για την άνοδο της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, των πρώτων υλών. Το Brent, όπως είπα και πριν, έχει ξεπεράσει τα $100 για το βαρέλι. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει και ένα κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας στους επιχειρηματικούς κύκλους. Επηρεάζει τους επιχειρηματικούς και προϋπολογισμούς και τις στοχεύσεις και φυσικά τα περιθώρια για νέες επενδύσεις. Όλα αυτά είναι ένα δυσάρεστο οικονομικό ντόμινο. Βλέπετε όλο αυτό να επιφέρει πλήγμα στην κυβέρνηση?
1: Καθομολογουμένως ναι. Τι εννοώ? Και για τους μικρομεσαίους, γιατί αυτή είναι η ραχογαλιά αυτή τη στιγμή της χώρας, ως προς τις επενδύσεις όχι, αλλά ως προς το θέμα των επιχειρήσεων. Η ραχογαλιά, οι μικρομεσαίοι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως, όπως γίνονται τα πράγματα και αν θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί ο Τραμπ βγήκε και είπε τέλος ο πόλεμος, έβαλε πάγο, δηλαδή το πάγωσε το θέμα, ποιος μας λέει ότι μεθαύριο στον ΟΗΕ υπογράψουν μια συμφωνία. Για να πέσουν τα καύσιμα θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα, γιατί όλοι έχουν αγοράσει καύσιμα, εννοώ για τις χώρες, δεν εννοώ για τα πρατήρια βενζίνης κλπ. Με μια αυξημένη τιμή. Δεν μπορεί να τα ρίξεις. Άρα λοιπόν στην Αγγλία θα έχουμε αυξημένη τιμή για ένα χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά ο πόλεμος δεν τελειώνει αμέσως. Εδώ έχουμε δύο πολέμους. Μιλάμε για την Ευρώπη, γιατί αν θέλουμε εδώ στη γειτονιά μας. Ο ένας που είναι 5 χρόνια και κρατάει ακόμα, και ο άλλος που είναι ο λίγων μήνων, αλλά κρατάει ως κλεφτοπόλεμος. Mm-hmm. Η ακρίβεια λοιπόν δεν έχει όρια. Και δεν μιλάω μόνο για τις επιχειρήσεις ή για τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, αλλά γενικά για τους επιχειρηματίες. Μιλάω για εμένα, το λαό, για τον Παναγιώτη Ριγόπλο, για τον Γιώργο τον Κοντονή, για τον φίλο μου τον τεχνικό και τον παραγωγό της εκπομπής σου, εκεί που είναι φίλοι μου δίπλα σου. Μιλάω για αυτούς. Με ένα κατοστάρικο, τι ψωνίζεις σήμερα, Παναγιώτη μου, στο σούπερ μάρκετ?
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: 5 με 6 προϊόντα ή 7. Είναι έτσι ή όχι? Άρα λοιπόν, εγώ πώς θα ανταπεξέλθω όταν η σύνταξή μου ή ο μισθός μου δεν φτάνει να περάσω τις πρώτες 20 μέρες και από εκεί και μετά κοιτάζω να δω αν θα έχω ψηλά για να πάρω ένα καφέ να πιω? Είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Αυτό το θέμα δεν το αντιμετώπισε καλά ο Μητσοτάκης, αλλά και η κυβέρνηση γενικότερα. Έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει μέτρα. Μέτρα. Το 1,75 που λέει για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ακριβότερο από πέρσι. 1,10 είχε πέρσι.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι, κάνω λάθος εγώ?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιοι πρέπει να δοθούν κάποια άλλα εχέγγυα ή αν θέλει να δοθούν κάποιες άλλες λύσεις.
0: Βέβαια, ο Μητσοτάκης έσπευσε ήδη να ανακοινώσει επαναφορά της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως και της ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες. Αλλά λέτε εσείς, ακόμα και το γεγονός ότι επανέρχεται ο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ όπως είπαμε θα συνεχιστεί και η επιδότηση του ντίζελ κίνησης και για τον Οκτώβριο, και βλέπουμε, όλα αυτά πιστεύετε ότι έρχονται λίγο καθυστερημένα?
1: Ακριβώς. Πότε θα το πάρω εγώ? Το πάρω το καλοκαίρι, την επιδότηση του χειμώνα? Να την κάνω τι? Να πάω για μπάνια? Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα τέτοιο καυτό ή μια καυτή πατάτα που πρέπει να την προσέξει ιδιαίτερα πολύ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μας ακούει τώρα, ξέρω, είναι βέβαιο αυτό. Θα πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα πολύ. Γιατί? Διότι ο λαός δεν αντέχει άλλο. Και όλα αυτά θα φανούν στην κάλπη. Πρέπει τώρα να δώσει λύσεις στο οχτάμινο που μέχρι και τις εκλογές υπάρχει. Ένα οχτάμινο μεγάλο.
0: Βέβαια, το θέμα είναι και ευρωπαϊκό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα των κυβερνήσεων.
1: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τώρα στην Ελλάδα ιδιαίτερα.
0: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα διάστημα. Εφόσον βέβαια η Κομισιόν επιτρέψει να εκπέσει από τις οροφές των δαπανών.
1: Αυτό ακριβώς που λες.
0: Και ο Μητσοτάκης θα θέσει αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο.
1: Ακριβώς. Αυτό είπε και ο Μητσοτάκης. Ναι, αυτό είπε. Μάλλον λοιπόν, το θέμα είναι να μην καθίσουμε στα λόγια, να υλοποιηθεί αυτό, γιατί η κερίου μένε, τι δεν λένε.
0: Έτσι. Εντάξει, έχουμε τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Ο Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα. Και για να δούμε.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα το πετύχει. Έχω την εντύπωση ότι θα το πετύχει. Άλλωστε, αυτό το σχόλιο που κάναμε στην αρχή, Παναγιώτη μου, να φύγει. Λένε όλοι να φύγει ο Μητσοτάκης. Εδώ άκουγα τον Τσίπρα να λέει ότι εμένα με ενδιαφέρει να διώξω, να πέσω ο Μητσοτάκης. Μα είναι λογική αυτό? Ποιο είναι το πρόγραμμά σου λοιπόν? Πες μας το πρόγραμμά σου. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Λέει Καρισιανού, εγώ θα έχω αυτοδυναμία την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Από πού βγαίνει? Από πού βγαίνει όλο αυτό το περιστατικό?
0: Ναι. Μα με αυτά που λέει έφτασε εκεί στο 3% και όπως φαίνεται η κατρακύλα δεν θα έχει τέλος.
1: Έχω την εντύπωση ότι η κατρακύλα θα είναι μεγάλη.
0: Ναι, και εγώ
1: αυτή. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, Παναγιώτη μου, για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλά θέματα ακόμα, όταν ανέβει κάποιος στην κορυφή, ανεβαίνει. Δύσκολα, αλλά εύκολα. Το δύσκολο είναι να καθίσεις πάνω στην κορυφή. Γιατί εκεί ζαλίζεσαι. Και όταν πέσεις από εκεί, η καταρκύλα, όπως είπες, είναι πολύ μεγάλη.
0: Έτσι. Κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Παναγιώτη, στη διάθεσή σου πάντα. Χαιρετισμούς σε όλη την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στο ραδιοφωνικό σταθμό των αγαπημένων μου Πελοπόννησος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η εικόνα και η αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης με αφορμή την αγκρή όψη του κτηρίου Πανταζή δίπλα στο δημοτικό κτίριο Πόλων. Η συζήτηση ανοίγει ευρύτερα για την προστασία των νεοκλασικών και την εφαρμογή των κανόνων για τις διαφημίσεις και τους δημόσιους χώρους. Στην οδό Ηφαίστου, κάτοικοι και επαγγελματίες εξακολουθούν να διαφωνούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Οι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, κυρίως στις βραδινές ώρες, για να διασφαλίζεται η διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία και οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι ο περιορισμός των εξωτερικών χώρων απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Στο επίκεντρο παραμένει και το ζήτημα της συγχωρήπανσης. Οι κάτοικοι στο Ρίο, τον Καστελόκομπο και τον Άγιο Βασίλειο ζητούν απαντήσεις για τα τέλη σύνδεσης με το αποχητευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΠ που, όπως υποστηρίζουν, ξεκινούν από περίπου 500 ευρώ και ξεπερνούν τα 1.000. Μαζί με τις αμοιβές υδραυλικών, το κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ενώ εξετάζεται ακόμη και η δικαστική προσφυγή. Στην Πάτρα συνελήφθη ένας αλλοδαπός υπήκος Μολδαβίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση που αφορά οργάνωση παράνομης μετανάστευσης. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών πατρών για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για τη λειτουργία των κέντρων αισθητικής. Η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Δυτικής Ελλάδας, Ηλέκτρα Γιαννούλη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στα 27 χρόνια που λειτουργεί το κέντρο της έχει γίνει μόλις ένας υγειονομικός έλεγχος. Οι επαγγελματίες ζητούν συστηματικότερους και ευνηδιαστικούς ελέγχους, ενώ επισημαίνουν ότι ιατρικές πράξεις και νέσιμες θεραπείες πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε νόμιμους ιατρικούς χώρους. Στις συγκοινωνίες, η νέα ημερομηνία για το διαγωνισμό της Δυτικής Ελλάδας είναι 21 Οκτωβρίου. Το έργο αφορά τις υπεραστικές γραμμές για την επόμενη δεκαετία και η ΚΤΕΛ Αχαΐας έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα μαζί με τα ΚΤΕΛ Ηλίας και Τελοκαρνανίας. Στο κάδρο βρίσκονται και διεθνείς operators, με τον πρόεδρο της ΚΤΕΛ Αχαΐας να υποστηρίζει ότι οι σχετικές κινήσεις έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή επικράτησε 2-1 του Εθνικού Πειραιώς σε φιλικό τεστ, ενώ κινείται και για την απόκτηση επιθετικού εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Πανεγιάλιο. Ο Πανεγιάλιος κατάκτησε το Super Cup Αχαΐας νικώντας 2-1 τον Ατρόμητο Πατρών στα προσφυγικά σε μια γιορτή που ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εγκαινίασε τη Νέα Κερκίδα. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας ιτήθηκε με 103-73 από τη Ράστα Βέχτα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Η ευρωπαϊκή πορεία συνεχίζεται στο FIBA Europe Cup, ενώ η ομάδα προετοιμάζεται πλέον για την πρεμιέρα της Basket League απέναντι στο Περιστέρι στις 3 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά.

0: ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Πελοποννήσου FM στους 103,9 ζωντανή ενημερώση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι έγινε στην Πάτρα το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς είχαμε εκδηλώσεις για το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης. Μία εκδήλωση που πραγματικά τροφοδοτεί με εξωστρέφεια την πόλη και έχει δημιουργήσει ήδη ένα πολύ ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα και έχει δημιουργήσει ένα πολιτιστικό, ποιητικό τοπόσιμο για την πόλη. Και λέω για πολιτικό γιατί σε κάθε περίπτωση η πόλη έχει ανάγκη από εξωστρέφεια και σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε ένα

0: με πολιτιστικό αντίκτυπο, δεν μπορεί να έχει και πολιτικό, εφόσον βέβαια εμείς του δώσουμε και αυτή την διάσταση, αυτή την όθηση. Γιατί σε κάθε περίπτωση η πόλη πρέπει να αυξήσει την παρουσία της σε επικοινωνιακό επίπεδο. Και αυτό μπορεί να γίνει εποφελία της τοπικής οικονομίας. Με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι ο πολιτισμός και αυτό το φεστιβάλ ποίησης, το οποίο έχει αγκαλιαστεί από την πόλη, από την Ελλάδα, αλλά και από την διεθνή κοινότητα, καθώς και φέτος είχαμε παρουσία από ποιητές από όλο τον κόσμο. Σε λίγο θα έχουμε τον εμπνευστή αυτού του φεστιβάλ, τον Αντώνη Σκιαθά, για να μας δώσει τον αντίκτυπο των φετινών εκδηλώσεων, αλλά αν θέλετε και τις παραμέτρους αυτής της εκδήλωσης, η οποία φαίνεται ότι έχει ξεφύγει πλέον από τα στενά όρια και μέτρα αυτής της πόλης. Διαφημίζει την πάτρα μας πανελλαδικά και παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει η πάτρα, και όχι μόνο σε πρώτο βαθμό τα αυτονόητα, δηλαδή τα πολιτιστικά ωφέλη, αλλά μπορεί να έχει ωφέλη σε οικονομικό, τουριστικό επίπεδο. Ο Αντώνης Σκιαθάς είναι μαζί μας για να μας δώσει λεπτομέρειες για τον φετινό, για τη φετινή διοργάνωση που έλαμψε με την παρουσία σημαντικών ονομάτων της ποίησης από Ελλάδα και εξωτερικό, και που εμπέδωσε για ακόμα μια φορά την αίσθηση ότι η Πάτρα πατά γερά σε έναν θεσμό ο οποίος έχει ριζώσει και που αντανακλά την καλή ενέργεια, τη θετική εικόνα, την ενεργή πλευρά της Πάτρας σε όλη την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο Αντώνης Σκιαθάς είναι μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Σκιαθά, και πολλά συγχαρητήρια και για τη φετινή διοργάνωση που εξέπεμψε το σήμα μιας Πάτρας η οποία βασίζεται στην εξωστρέφεια και παράγει πολιτιστικό προϊόν.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Ιγόπουλε, και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το σεβασμό που δίνετε στη λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση και με τα κειμενά σας και με τις εκπομπές σας.
0: Πολλές χώρες, δεκάδες ποιητές ήρθαν στην Πάτρα. Αυτό σηματοδοτεί το γεγονός ότι η Πάτρα έχει αποκτήσει ένα πολιτιστικό τοπόσημο το οποίο ξεφεύγει, όπως είπα, από τα στενά όρια της Αχαΐας και της Ελλάδας, τολμώ να πω. Η Πάτρα γίνεται σημείο αναφοράς και παγκοσμίως, γράφονται άρθρα, όλοι αυτοί που έρχονται μεταφέρουν τις θετικές τους εντυπώσεις για την πόλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα προϊόν το οποίο συνεχώς αυξάνει το ειδικό του βάρος. Και θέλω να μου μιλήσετε έτσι αποστασιοποιημένα από το γεγονός ότι εσείς είσαστε εμπνευστής αυτής της οργάνωσης, συμμετείχατε και φέτος στις πολλαπλές εκδηλώσεις, τι αποκομίσατε?
1: Και λίγο που λέει, καταρχήν το φεστιβάλ βεβαίως ήταν ένα όραμά μου και εγώ είμαι ο ειδητής, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι τόσο η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή, που είναι ένα πολυπληθές σχήμα που ξεπερνάει τους 50 ανθρώπους, επαγγελματίες και εθελοντές, οι οποίοι για μία εβδομάδα υπηρετούν το θεσμό με δράσεις και με εκδηλώσεις που τιμούν την ποίηση και μεταφέρουν το μήνυμα της Πάτρας σε άλλες χώρες και σε άλλες πόλεις. Ήδη το φεστιβάλ τελείωσε εχθές και σήμερα έχουμε τις πρώτες αναφορές σε διεθνή έντυπο, όπως είναι στη Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι στην Τσεχία, όπως είναι στην Ιταλία, που ήταν και φέτος η τιμόμενη χώρα. Παρόν στην όλη διοργάνωση ήταν το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων με ανταποκριτή, είχαμε την εφημερίδα Το Βήμα, είχαμε την εφημερίδα Τον Εύθερο Τύπο, είχαμε το Athens Voice, δηλαδή είχαμε ένα σύνολο από δημοσιογράφους, πέρα από τους 72 ποιητές από 23 χώρες που ήταν στην Πάτρα, υπήρχαν και δημοσιογράφοι, υπήρχαν και μεταφραστές και από τα σαρουμάνικα και στα αραβικά και στα ιταλικά και στα γαλλικά, και ταυτόχρονα υπήρχαν και προσωπικότητες της λογοτεχνίας που παραβρέθηκαν στην πόλη για να συνομιλήσουν με το γεγονός. Το σημαντικό γεγονός λοιπόν είναι ότι έκανε δεκάδες εκδηλώσεις και επισκεφτήκαμε και 30 σχολεία, λύκεια, όπου γίνανε workshop στα σχολεία με τους ποιητές χωρισμένους σαν τριάδες, όπου ήταν τη μία μέρα ήταν στην Πάτρα και την άλλη μέρα ήταν, δηλαδή την Πέμπτη στην Πάτρα και την άλλη Παρασκευή ήταν στην Άφακτο, στο Αίγιο και στο Ασάκιο. Αυτό σημαίνει ότι η Πάτρα πραγματικά, όπως το λέτε, αποκτάει με ένα διεθνές γεγονός για τη λογοτεχνία, που είναι από τα μεγάλα στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα κάθε χρόνο αναβαθμίζεται αυτό που λέμε πολιτιστικό προϊόν για να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτιστική διπλωματία.
0: Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε το εξής. Η Πάτρα κατά πόσο βγαίνει ωφελημένη, η πόλη γενικότερα, από αυτή τη διοργάνωση? Τι είδατε φέτος, τι αποκομίσατε και μετά την φετινή διοργάνωση?
1: Η Πάτρα βγαίνει ωφελημένη διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εδώ φωτογραφίζουν και περιγράφουν, εκτός από τα μέσα και τα κανάλια επικοινωνίας, φωτογραφίζουν και περιγράφουν την πόλη και στέλνουν ανταποκρίσεις στις χώρες τους, είτε από τα δικά τους social ή όπου συμμετέχουν σε μέσα τις περιοχές τους. Το άλλο, εφέτος κάναμε μια μεγάλη τομή όπου το Σάββατο πρωί οι καρναβαλιστές της πόλης υποδέχτηκαν στο καρναβαλικό συνεργείο τους ποιητές και έγινε δράση μέσα στο καρναβαλικό συνεργείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπεις 70-80 κινητά σηκωμένα και βγάζουν φωτογραφίες, τα άρματα, το Βασιλιά Καρνάβαλο, όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα στο καρναβαλικό συνεργείο, καταλαβαίνετε τι εξωστρέφεια δημιουργεί στο θεσμό αυτή η επικοινωνία και πόσο αυτός ο θεσμός μεγαλώνει μέσα από την παρουσία των ποιητών που μεταφέρουν το μήνυμα στις άλλες χώρες. Άρα λοιπόν η Πάτρα είναι κερδισμένη πέρα από τα οικονομικά χαρακτηριστικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρώνε, πίνουν στην Πάτρα κτλ. Και εκτός των άλλων έχουμε και καλεσμένους από άλλες πόλεις Ελλάδας που ήταν ειδικά για αυτή την ιστορία. Είχαν επισκέπτες στην Πάτρα για το γεγονός και νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι πλέον η Πάτρα αγκαλιάζει το θεσμό, τον στηρίζει το θεσμό. Πρέπει να πούμε ότι ήταν παρούσες οι αρχές της πόλης και οι φορείς της πόλης, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πατρικού κοινού που το περιγράφουν και οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι αναρτήσεις που γίνονται για το γεγονός.
0: Mm-hmm. Τώρα, η Πάτρα έχει ένα πολύ πλούσιο, αλλά θα έλεγα συχνά κατακαιρματισμένο πολιτιστικό απόθεμα. Μπορεί ένα διεθνές φεστιβάλ ποίησης να γίνει ένας μηχανισμός που όχι μόνο παρουσιάζει πολιτισμό, αλλά συγκεντρώνει, συνδέει και πολλαπλασιάζει το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης?
1: Κύριε, εγώ που λέμε είναι εξαιρετικά χορμένος, γιατί ακριβώς μπαίνετε στην καρδιά του προβλήματος. Το πρόβλημα βρίσκεται στο να υπάρχει μια συνοχή και συνέργεια των δράσεων και των φορέων της πόλης κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό προσπαθεί να κάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποιητής Πάτρας, να συνομιλήσει και μάλιστα τέχνης. Είχαμε τρία σημαντικά μουσικά συγκροτήματα μέσα στις εκδόσεις μας, να συνομιλήσει με εκθεσιακούς χώρους, να γίνονται εκθέσεις, να συνδεθεί με το Πανεπιστήμιο, που είναι πολύ σημαντικό, το Πανεπιστήμιο Πατρών, και ταυτόχρονα αυτό όλο να αποτελέσει ένα μικρό λιθαράκι σε μια μεγάλη ξερολιθιά, ενώ δηλαδή όπως κατασκευή, που βρίσκονται όλες αυτές οι δράσεις Πάτρας. Και η Πάτρα έχει φωνή. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να την οργανώσει στο επίπεδο της συνέργειας και συνομιλίας κατά τη διάρκεια του έτους.
0: Τώρα, από την άλλη, το φεστιβάλ αναδεικνύει ξανά, μας συστήνει ξανά πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους της Πάτρας, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η τελετή λήξης έγινε στο κάστρο της πόλης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το κάστρο συνομιλούσε με την πόλη, είτε ιστορικά είτε πολιτιστικά, με συναυλίες, εκδηλώσεις κτλ. Άρα, πόσο σημαντικό είναι ότι το φεστιβάλ δεν περιορίζεται σε κλειστές αίθουσες? Γίνανε εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι σημαντικό, πιστεύω, ότι η ποίηση έρχεται μέσα σε ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Πάτρας. Μπορεί λοιπόν η ποίηση να λειτουργήσει ως αφορμή για να ξαναγνωρίσουν οι πατρινοί χώρους της πόλης που έχουν ιστορική αξία, αλλά δεν βρίσκονται πλέον στην καθημερινότητά τους.
1: Αυτό είναι βέβαιο και αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός ότι η Τελετή Λήξης ήταν γεμάτος όλος ο χώρος του κάστρου με εκατοντάδες πατρινούς, οι οποίοι ουσιαστικά παρακούσαν μια εξαιρετική βραδιά και με αναγνώσεις ποιητικές αλλά και με συναυλία. Και πολύ ωραία το είπατε ότι το φεστιβάλ βγαίνει στους δρόμους Πάτρας, Αγίου Νικολάου και Πατρός, που είχε πατάρει τις δύο μέρες όπου είχαν αναγνώσεις, αλλά και στο Ρωμαϊκό Στάδιο που έγιναν η απονομή των βραβείων Ελέας Κόσμος και σε άλλα σημεία της πόλης περιγράφεται στο καρναβαλικό συνεργείο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να ανοιχθεί. Και νομίζω ότι τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν από την πόλη, γιατί μας επιβραβεύουν και μας δίνουν και τα δικά τους μηνύματα ότι να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές. Ας πούμε, ένα πολύ ωραίο σημείο ήταν φέτος έξω από το παλιό Δημαρχείο στην Μεζόνος, όπου έγινε μια εξαιρετικά ωραία βραδιά και με μουσική παράσταση αλλά και με αναγνώσεις. Του χρόνου σκεφτόμαστε και την πλατεία Όλγας, που θα είναι ολοκληρωμένη και θα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί και εκεί μια δράση.
0: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η ποιησή μέσα από την εκδήλωση αυτή, από το φεστιβάλ αυτό, γίνεται μέρος της καθημερινότητας, αγκαλιάζει περισσότερο τους πατρινούς, δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν είναι κάτι το οποίο έχει απόσταση από τους ίδιους τους πατρινούς. Αυτό το πετυχαίνει εκτός των άλλων το Φεστιβάλ Ποίησης. Και θέλω να μου πείτε τώρα ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον. Δηλαδή, γιατί ήδη έχετε βάλει πολύ ψηλά στόχους, τους έχετε περικεράσει. Τι είναι αυτό που έχετε ως μεγάλη φιλοδοξία από εδώ και πέρα, έχοντας καταφέρει πλέον όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια?
1: Για το φεστιβάλ, λέτε?
0: Βεβαίως.
1: Για το φεστιβάλ του χρόνου θα είναι η 10η χρονιά και θα είναι, θα κλείσει ένα μεγάλο κύκλο της πρώτης δεκαετίας του. Οπότε ετοιμάζονται μεγάλες εκδηλώσεις, πέρα από την αναγνωσία που γίνεται στο σχολείο, πέρα από τους αρχαιολογικούς χώρους και το πόσημα, και πέρα από τις εκδόσεις. Εφόσον να πούμε ότι εκδόθηκε από το φεστιβάλ ένα παραμύθι συλλεκτικό για το καρναβάλι, το οποίο μοιράστηκε τόσο στους καλεσμένους μας, αλλά όσο και στους καρναβαλιστές και στους πατρινούς που ήταν στην εκδήλωση. Εκείνο που περιμένουμε το να κάνουμε είναι να μπορέσουμε το φεστιβάλ να το πάμε στους χώρους, στις χώρες με τις οποίες έχουμε πρωτόκολλο συνεργασίας. Έχουμε πρωτόκολλο συνεργασίας με 10 χώρες, άρα δράσεις του φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια να γίνονται και στη Ρουμανία και στη Γαλλία και στη Βόρεια Μακεδονία και στη Βουλγαρία και στη Σερβία και πάει λέγοντας. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό για να πάμε εμείς πλέον στις άλλες πόλεις, να μας υποδεχτούν εκεί, να γίνουν αφιερώματα για την ελληνική λογοτεχνία, να γίνουν αφιερώματα για την Πάτρα, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια μεγάλη διάδραση και είναι και πολύ σύγχρονο στην εποχή της τεχνολογίας μας.
0: Αυτό νομίζω θα ήταν η κορύφωση σε ό,τι αφορά την στόχευση και την ανταπόδοση του φεστιβάλ σε ό,τι αφορά και την Πάτρα και την πολιτιστική διαδρομή και την οικονομική της διάσταση και την τουριστική της ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι αλληλένθετα και η οικονομία και ο τουρισμός περνούν μέσα από τον πολιτισμό, και έχοντας ήδη κατακτήσει το γεγονός ότι η Πάτρα έχει αποκτήσει πολιτιστικό τοπόσημο και με το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, νομίζω ότι όλη αυτή η στόχη που βάζετε είναι εφικτή και σε κάθε περίπτωση μόνο ωφέλη δίνουν μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα για την πόλη και όλες τις διαστάσεις που ανέφερα: οικονομία, τουρισμός, πολιτισμός, καθημερινότητα, κοινωνία. Κύριε Σκιαθά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
1: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις επιχειρήσεις που στηρίζουν το φεστιβάλ. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Δήμο Πατρέων, στο Υπουργείο Πολιτισμού, σαφέστατα, που μας στηρίζουν. Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πατρινούς που είναι ανεκτικοί και κάνουν μεγάλη αγκαλιά για αυτό το γεγονός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε εσείς.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Είναι η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησο ΣΕΦΕ. Μαζί μας είναι για τις μετακινήσεις μας το υπεραστικό κοκτέιλ του Μοαχαΐας, που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια, ταχύτητα και φυσικά τόσο οικονομικά, με έναν υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων. Θυμηθείτε βέβαια, κτέλαχαΐας.gr, με ένα κλικ στον υπολογιστή σας βλέπετε όλα τα δρόμια για μας, για την άνεσή μας και για την σωστή μεταφορά δεμάτων και μικροφακέλων. Έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα με τους φακέλους, τα δέματα και τα μικροδέματα που μεταφέρουμε να φυλάσσονται στις κατατόπους αποθήκες, έτσι ώστε να τα παραλαμβάνει ο δέχτης, ο παραλήτης, με την άνεσή του.

Δεν είναι μόνο βιβλίο χαρτοπολείο, τουλάχιστον αυτό το συμβατικό τυπικό που ξέρουμε, γιατί βέβαια τα έχει όλα σε ό,τι αφορά τον μαθητή, τον σπουδαστή, αλλά είναι και ένα μοναδικό παιχνιδάδικο. Είναι ένας τόπος χαράς για τους μικρούς μας φίλους. Μιλάμε για το κουρδιστό πορτοκάλι που έχει γίνει συνώνυμο της διασκέδασης και της χαράς των παιδιών. Ακροτηρίο 164, και είναι σημαντικό γιατί, ξέρετε, δεν χρειάζεται να μπει στην πόλη για να αγοράσεις. Μότι είναι πάγκεται να μπει στην πόλη, ιδίως με το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης, ούτε για στάση. Εκεί λοιπόν, ακροτηρίο 164, διαγωνίζει απέναντι από το Μέγαρο τότε. Εκτός όλων των άλλων, έχει και εύκολη πρόσβαση. Υπάρχει θέση στάθμευσης. Με την ησυχία μας, κάνουμε τις αγορές μας, κάνουμε τις επιλογές μας. Κουρδιστό πορτοκάλι, ακροτηρίο 164. Υπάρχουν καταστήματα που αγοράζεις κάτι, φεύγεις ενθουσιασμένος και όταν υπάρχει ανάγκη, είτε για εγγύηση είτε για κάποια βλάβη, τότε ψάχνεις και ψάχνεσαι. Αυτό δεν συμβαίνει με τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης. Εδώ και τόσες δεκαετίες υπάρχει η εγγύηση που μεταφράζεται σε πρόσωπα συγκεκριμένα της οικογένειας Δούβρης. Φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουμε απέναντί μας τον Φώτη Δούβρη και πριν και μετά την αγορά. Το μετά είναι το θέμα. Όχι μόνο μοναδικές τιμές, προσφορές και ιδιαίτερες ευκαιρίες πριν τις αγορές μας από το Δούβρη, αλλά και μετά. Είναι πάντα εκεί, όποτε χρειάζεται. Και φυσικά με δόσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές. Μεζόνος 54-56, ακροτηρίο 62, τα δύο καταστήματα, και φυσικά μπείτε μέσα στο Facebook, στη σελίδα του Δούβρη, για να δείτε κάθε εβδομάδα τις προσφορές που εναλλάσσονται σε διάφορα προϊόντα ηλεκτρικών συσκευών.

Κλείνουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Έχουμε τραυματισμό οικοδόμου στην βιομηχανική περιοχή. Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Ρίο. Έχουμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Σημειώθηκε στην βιομηχανική περιοχή Πάτρα, στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκληροδέματος βιομπετών, με θύμα έναν εργαζόμενο οικοδόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Όπως φαίνεται, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πιθανώς εργασιών συντήρησης στα μηχανήματα. Ο τραυματίας έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίον. Όπως είπα, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Λοιπόν, εδώ κλείσαμε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο, τον Διονύση Στεφανόπουλο και τη Μαρία Ανδριανού, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.

0: επιστροφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ανάσα στα σχολεία δίνει το Υπουργείο Παιδείας, προχωρώντας την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μία αναλήψεις ή παρετήσεις ή παρετήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της πρώτης φάσης προσλήψεων. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν ωστόσο σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικές παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Ενδεικτικά, μόνο στον Πειραιά τα κενά στην παράλληλη φτάνουν τα 550 τη στιγμή που εγκεκριμένες ανάγκες ξεπερνούν τις 2.400. Με την οικογένεια της Κλάουντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Νωρίτερα, η πρόεδρος της έδρας ανέφερε σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως επεσήμανε να είναι η δικάσιμο στις 29 Σεπτεμβρίου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε ΕΜΗ για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης και το μήνα Οκτώβριο στην Αντλία του πετρελαίου κίνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σαφές μήνυμα υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών στο προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο, απήθηνε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Αυλονίτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου με σκοπό να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να συνεργαστούν μετεκλογικά». Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν από τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διευκρινήσεις του Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με την υπόθεση διαψεύδει σε ανακοίνωσή του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στα γραφεία του. Επισημαίνει ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμη ένα στο Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάστη παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μια ξαπλώστρα, για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21 ετών σύνοδός του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα, σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Ανατροπή στην υπόθεση με θύμα 25χρονος στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, ο 27χρονος πρώην συντροφός της ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς τη δολοφονία της με πολλαπλές μαχαιριές μετά από καυγά. Ο καταμολογιαν δράστης στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος ειδοποίησε την αστυνομία και βρέθηκε σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η Δανία, η Γρυλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας, για την οποία η Δανία λέει υποστέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Συμφωνία η οποία αναμένεται να υπογραφεί αύριο Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αν και ο πρόεδρος Τραμπ λέει πως δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

Κλάφτα, χαραλάμπι, κλάφτα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, 100 μέρες νομίζω, αν σημείωσα χθες καλά, 100 μέρες ή 99 ενδεχομένως, θα το βρει ο Διονύσης, θα μας πει κάποια στιγμή, μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα. Μη γελάς ρε, Διονύση. 90, μόλις 99 μέρες, τι νομίζετε είναι? Οι 9 περνάνε εύκολα, μένουν άλλες 90, δεν κάνω πλάκα. Σιγά σιγά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, θα φάμε το Σεπτέμβριο, λίγο εκεί, λίγο τ' άλλο, φτάσανε. Νομίζω χθες ήταν 100 μέρες, άρα σήμερα θα είναι 99. Δεν λέω να αρχίζετε να ετοιμάζετε να στολίσετε κανένα δέντρο. Προς Θεού, δεν το είπα γι' αυτό. Απλά λέω, ξέρεις, δεν είναι και το, είναι και το ψυχολογικό μερικές φορές. Όταν ξέρεις ότι κάτι πλησιάζει, θα πει κάποιος, τι μάζε, ρε φίλε, δεν πλησιάζει πολύ. Πλησιάζει σιγά σιγά. Σε άλλο mood θα είμαστε τον Νοέμβριο, αλλά και τώρα που ξέρουμε ότι σε 99 μέρες έρχεται, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργένα, απέναντί μου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ακούτε την εκπομπή Κλάφτα Χαραλάμπι Κλάφτα, όπως την ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ από τους 103,9 και την αγαπημένη σας συχνότητα των Πελοπόννησος FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά, μας ακούτε από τρανζιστορά και μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, συγγνώμη, και μας ακούτε και στην Πάτρα και στα Καλάβρητα και στο Αίγιο και στο εξωτερικό και στην Αθήνα και στη Γενέβη και στις Φιλιππίνες και ουλούθε, είτε μέσω του pelop.gr είτε μέσω του Live 24.

0: ακόμα καλύτερα. Είχα κάνει λάθος. Είναι 95 και σήμερα. Άρα δεν είναι ούτε καν 99. 95 και σήμερα και έχουμε Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να οι γαλοπούλες και να τα κουκουνάρια και να οι σαλάτες και να το ένα και να το άλλο. Προσπαθήστε, το καταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύσκολο, γελιόμαστε, αλλά εντάξει, λίγο έτσι θα το κάνετε και να σας έρθει και πιο καλά. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια και σε πανελλήνιο και σε τοπικό επίπεδο. Επέλεξα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα επειδή σήμερα ανακοινώθηκαν και επίσημα τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε όλη την Ελλάδα. Ήταν κάτι που το περίμεναν και έλεγαν αρκετοί, μα γιατί αργεί, μα γιατί εκείνο, μα γιατί το άλλο, και εδώ έρχονται εκλογές. Ναι μεν, από ό,τι φαίνεται και εκτός σοβαρού απρόπτου, πάμε για Απρίλιο, Μάιο του 27 για τις εκλογές, αλλά όταν είσαι καινούριο κόμμα, έστω και αν δεν είναι καινούριο πολιτικό πρόσωπο ο ηγέτης του, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και αρκετά από τα στελέχη δεν βγήκαν τώρα στο κουρμπέτι, είναι κάποιοι είναι αρκετά χρόνια, κάποιοι λιγότερη χρόνια στο κουρμπέτι, έλεγαν και κάποιοι ουδέτεροι αλλά και στελέχη του ίδιου του κόμματος ή εν δυνάμει ψηφοφόροι του κόμματος, μα γιατί αργεί ρε παιδί μου, έβγαλε το βιβλίο, ήρθε ο Τσίπρας, έχουν κάνει εκεί το αναδάρο, γιατί αργεί να κάνει συντονιστικές για να αναλάβουν λίγο εδώ την όλη διαδικασία και προεργασία του εκλογικού αγώνα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τα ονόματα για όσους δεν τα έχετε πληροφορηθεί. Συντονιστική Επιτροπή Νομού Αχαΐας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δημήτρης Αβράμης, Μανώλης Βέμης, Ηλίας Γρηγόρης, Γιώργος Ιωαννίδης, Κώστας Κακαβάς, Μαρίνος Καπελές, Πολύβιος Κατσάνης, Δημήτρης Κομνηνός, Δημήτρης Κουτρουμπέλας, Γιάννης Λάμπρου, Άντι Αλοτσάρη, Κώστας Μαλαμής, Βασιλίνα Νικολοπούλου, Γογό Παπανίκου και συντονιστής της πλατφόρμας Κωνσταντίνος Παπαστάμκος. Προσέξτε, η είδηση, εκτός ότι ανακοινώθηκαν τα ονόματα και θα τα πούμε σε λίγο, θα πούμε περισσότερα με τον Γιάννη Λάμπρου που θα είναι ο καλεσμένος μας, η είδηση κατ' εμέ πλην της ανακοίνωσης ότι αυτή είναι η σύνθεση οργανωτικής επιτροπής, είναι, προσέξτε, ότι όπως ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη, τα ονόματα που σας διάβασα, δεν θα είναι υποψήφοι βουλευτές ή βουλεύτριες στο νομό Αχαΐας. Άρα από τα ονόματα που διαβάσατε, δηλαδή π.χ. ξέρω για πιο γνωστά που ήταν και πρώην πρόεδρος συντονιστικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαλαμής, επίσης ο Γιάννης Λάμπρου με μεγάλη θητεία, ο Ηλίας Γρηγόρης, ο Δημήτρης Αβράμης και άλλα ονόματα, μην κάνω, δεν θα είναι υποψήφοι βουλευτές. Θα είναι μόνο, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, θα είναι οι στρατιώτες που θα οργανώσουν για τον νομό Αχαΐας συγκεκριμένη, αν και ανακοινώθηκαν και τις 59 περιφέρειες της χώρας, που θα οργανώσουν όλο το προεκλογικό σκηνικό και τον προεκλογικό αγώνα κάθε επιτροπή στο νομό της, και οι βουλευτές θα είναι άλλοι που θα ανακοινωθούν προφανώς αργότερα, γιατί όσο καθίστε νομοτροπίες δεν υπάρχει και λόγος. Καλημέρα κύριε Λάμπρου.
1: Καλημέρα κύριε Βαγανελάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Στις επάλξεις όπως βλέπετε.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο θέλω να μου πείτε επιλέξατε να είστε στη συντονιστική, επιλέξατε, σας επέλεξαν τέλος πάντων ή φαντάζομαι είπατε και εσείς το αποδεχτήκατε, να είστε στη συντονιστική επιτροπή και αυτό ταυτόχρονα να σας θέτει απαγορευτικό για να θέσετε υποψηφιότητα ως βουλευτής? Θεωρείτε ότι είναι το σωστό αυτό για να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο και μία, δηλαδή εμείς τώρα είμαστε πίσω, οργανώνουμε, κάνουμε, να μην έχουμε και το βουλευτικό, τα όσα απαιτεί ενδεχομένως η κάθοδος ως βουλευτής?
1: Κύριε Βεργανελάκη, εδώ και αρκετό καιρό έχει απευθυνθεί ένα κάλεσμα σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο συμμετοχής στις τάξεις της Ελλάς. Αυτό το κάλεσμα έθετε ένα προαπαιτούμενο, αν θέλετε, το ότι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν δεν θα πάνε με καμία θέση εκ των προτέρων πιασμένη. Την ίδια στιγμή δόθηκε ένα μήνυμα ότι οι θέσεις των συντονιστικών είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη θέση των υποψηφίων βουλευτών. ήταν πράγματα ξεκάθαρα αυτά από την αρχή, και εν γνώση μας όλοι μας αποδεχτήκαμε μία θέση στην οποία δεν έχουμε κάποιο, δεν πάμε να φτιάξουμε κομματάρχες, πάμε να φτιάξουμε ανθρώπους, ομάδες οι οποίες θα δουλέψουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το σκοπό της πολιτικής αλλαγής.
0: Για μένα είναι σωστό αυτό να υπάρχει. Κοιτάξτε, για μένα η προσωπική άποψη είναι σωστό να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Για να μην μπλέκονται και αρμοδιότητες.
1: Κύριε Βεργανελάκη, σωστό ή λάθος θα το κρίνει, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, λέω την άποψή μου, είπα εγώ.
1: Αλλά από εκ των προτέρων ξέρουμε ότι αυτές οι θέσεις δεν έχουν κανένα κομματικό οφίτσιο, αν θέλετε. Δεν πάνε να δημιουργήσουν έναν κομματικό στρατό. Πολύ περισσότερο δεν πάνε να δημιουργήσουν κομματάρχες. Είναι θέσεις οι οποίες απευθύνονται μόνο στην προσφορά και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μάλιστα. Μόνο βουλευτές δεν μπορείτε να είστε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, ναι. Πότε θα γίνει, θα υπάρξει συγκρότηση σε σώμα, δηλαδή πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέα, ή θα μείνετε έτσι όλοι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής?
1: Ήδη έχει οριστεί ένας επικεφαλής του συντονιστικού, ο κ. Παπαστάνκος.
0: Ναι.
1: Θα συγκροτηθούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Επειδή διάβασα συντονιστής πλατφόρμας,
1: ναι.
0: Ενδεχομένως, ναι, εντάξει, κατάλαβα ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Ναι.
1: Εντάξει, όλα θα αποσαφινιστούν μετά τη συγκρότηση και τις τη σχετική κατανομή των ρόλων. Καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγάλο σχήμα, 15 άτομα είναι μεγάλο σχήμα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, στην Ελλάδα, και αυτό δείχνει και τη μεγάλη διαθεσιμότητα που υπάρχει στον νομό για συμμετοχή σε αυτά τα όργανα.
0: Α, είναι από τα μεγαλύτερα αριθμητικά, γιατί δεν έχω κοιτάξει τις υπόλοιπες
1: είναι από τα
0: αριθμητικά. Ναι.
1: Η πρώτη μου εντύπωση και εμένα, γιατί τα ονόματα τα πληροφορήθηκα και εγώ μαζί με εσάς, είναι ότι είναι ένα πολύ αντιπροσωπευτικό σχήμα και κοινωνικά και πολιτικά και γεωγραφικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία. Ακόμα δεν έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα να θέσουμε και κάποιες προτεραιότητες, να θέσουμε στόχους, να θέσουμε συγκεκριμένους τρόπους δουλειάς. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευρύ πνεύμα και οργανωτικές ικανότητες, και περιμένουμε να δούμε όλα αυτά στην πράξη.
0: Ναι. Μου αναλύεται λίγο περισσότερο την πολιτική διεύρυνση που είπατε, δηλαδή ότι είπατε τα συγκεκριμένα. Μην πούμε τώρα γεωγραφικά, φαντάζομαι άλλος θα είναι από το Αίγιο, άλλος από τα Καλάβρητα, από όλους τους δήμους έτσι που είναι στην Αχαΐα. Αυτό το πολιτικά, τι εννοείται, κύριε Λάμπλου?
1: Θέλω να πω ότι η
0: δηλαδή θέλετε να πείτε
1: το δημοκρατικό πλάσμα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, από την οικολογία, ανένταχτοι δημοκράτες, νομίζω ότι είναι ένα ευρύτατο φάσμα.
0: Ναι. Ωραία, κατανοητό. Πέστε μου κάτι, τι απαντάτε σε όσους έλεγαν μέχρι τώρα ότι είχε καθυστερήσει ή είχαν καθυστερήσει τα κεντρικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να συγκροτήσουν τις συντονιστικές επιτροπές, παρά το γεγονός ότι φαινόταν και λέγεται από παντού ότι πάμε για Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο του 27 για τις εκλογές? Παρόλα αυτά έλεγαν κάποιοι ότι γιατί καθυστερεί ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του στην Αθήνα και δεν επιλέγουν. Εσείς θεωρείτε ότι έγινε στην ώρα του? Ναι, ναι.
1: Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν από κάποιες εβδομάδες στην πραγματικότητα, και ότι είναι 20 Σεπτέμβρη. Ακόμα δεν έχει τελειώσει, κάποιοι δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα μπάνια τους. Καταλαβαίνετε ότι όλα έχουν την ώρα τους. Δεν υπήρξε καμία επίγουσα ανάγκη, γιατί οι εκλογές φαίνεται να απομακρύνονται προς την άνοιξη. Νομίζω όμως ότι όλα έχουν ένα σαφές σχεδιασμό και υλοποιούνται σταδιακά. Ήδη τρέχει μια καμπάνια οικονομικής εξόρμησης, ανοιχτή, διάφανη, με συμμετοχή από τον κόσμο. Έχουν βγει τα οργανωτικά γραφεία, τα οργανωτικά δηλαδή σώματα τα οποία θα προετοιμάσουν και θα ετοιμάσουν δηλαδή το δρόμο προς τις εκλογές σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιφέρειες. πάμε τώρα να δούμε και συγκεκριμένα πώς θα δουλέψουν αυτά τα γραφεία.
0: Ναι, μάλιστα. Τα οποία πού θα βρίσκονται, σε ποια διεύθυνση, κύριε Λάμπρου, θα είναι τα νέα γραφεία της Ελλάδας?
1: Ακόμα δεν έχει οριστεί η έδρα. Σίγουρα θα οριστεί κάποια έδρα, θα δούμε και τα οικονομικά, θα δούμε τις διαθεσιμότητες.
0: Α, δεν έχει βρει ακόμα, δεν υπάρχουν δηλαδή ακόμα τα γραφεία για τη συντονιστική
1: επιτροπή? Ακόμα όχι, ακόμα όχι.
0: Και πού μαζεύεστε τώρα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν χώροι να μαζευτούμε, δεν λείπουν οι χώροι. Και σε όλα τα κόμματα, αν θέλετε, δεν είναι οι χώροι που λείπουν.
0: Εντάξει, σίγουρα, να μαζευτείτε σε ένα μαγαζί, λέω εγώ, σε μια ταβέρνα, να φάτε και ένα μεζέ, αλλά λέω, δεν πρέπει, εντάξει, να υπάρχει και τα γραφεία.
1: Υπάρχουν και πιο επίσημοι χώροι και γραφεία διαθέσιμα. 15 άνθρωποι μπορούν να μαζευτούν σε ένα γραφείο πολύ άνετα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι αλλιώς είναι να έχετε και τα δικά σας γραφεία, έτσι?
1: Θα μαζευόμαστε σε ταβέρνες, κύριε Βεργανελάκη.
0: Σε ταβέρνες, δεν το είπα εγώ με κακή πρόθεση.
1: Όχι, το λέω για να ξεκαθαρίσω, για να ξεκαθαρίσω ότι η δουλειά που θα γίνει, η οργανωτική, θα είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εσείς μπορείτε να κάνετε, επειδή ήσασταν και στα οργανωτικά λίγο του ΣΥΡΙΖΑ, άρα θα μπορείτε και την εμπειρία έχετε, αλλά και θα έχετε και την τεχνογνωσία για να δείτε και τις διαφορές που θα υπάρχουν.
1: Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το σώμα των 15 ανθρώπων υπάρχουν άνθρωποι και με πολλά χρόνια εμπειρία, δεκαετίες εμπειριών, και υπάρχουν και νέοι άνθρωποι. Και αυτός ο συνδυασμός νομίζω ότι θα μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Επειδή γνωρίζω και όσες φορές έχουμε μιλήσει και στο ραδιόφωνο και όσες φορές έχω δει αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έτσι σας αρέσει να μιλάτε με τη γλώσσα της αλήθειας, ούτε να καλοπίζετε ούτε να οριοποιείτε καταστάσεις. Κύριε Λάμπρου, ο στόχος για την Ελλάς στις εκλογές είναι στην Αχαΐα τουλάχιστον να είναι πρώτο κόμμα?
1: Κύριε Βεργανελάκη, δεν έχουν εξειδικευτεί ακόμα οι στόχοι.
0: Λέω το δικό σας, τη δική σας εκτίμηση.
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι στην Αχαΐα μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό όμως προϋποθέτει μια σειρά από δράσεις, προϋποθέτει τη συσπήρωση, αν θέλετε, και τη συμπαράταξη ακόμα περισσότερων, και βέβαια και τη δική μας την οργανωτική δουλειά, τα αποτελέσματά της. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι ότι ακόμα δεν έχουν εξειδικευτεί οι στόχοι. Εξάλλου, να ξέρετε κάτι, ότι δεν λειτουργούμε τοπικιστικά με την έννοια ότι θα παραβλέψουμε ένα πανελλαδικό αποτέλεσμα και θα είμαστε ικανοποιημένοι με ένα αποτέλεσμα στο νομό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα αποτελέσματα του νομού να αποτελούν ταυτόχρονα μια αντιπροσωπευτικότητα της πανελλαδικής κατάστασης.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάς είναι ο δεύτερος εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης και με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά και αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία. Και ο στόχος μας, η φιλοδοξία μας, είναι να τον κάνουμε πρωταγωνιστικό πόλο. Αυτός είναι ξεκάθαρος ο στόχος σε όλους τους νομούς και σε όλες τις περιφέρειες.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Λάμπρου, και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναλέμε. Θα ήθελα όμως να μου απαντήσετε καθαρά πρακτικά, με βάση αυτό που και εσείς έχετε στο μυαλό σας, ενδεχομένως έχετε μιλήσει και με τους υπόλοιπους συνεργάτες σας στη νέα συντονιστική επιτροπή, να μου απαντήσετε με καθαρά πρακτικούς όρους για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η οργάνωση του προεκλογικού αγώνα, που θα είναι η κύρια αποστολή σας, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Έχετε αποφασίσει με ποιους ακριβώς τρόπους θα γίνει, δηλαδή πού θα δώσετε μεγαλύτερο βάρος? Στο πόρτα-πόρτα, στο να κάνετε συγκεντρώσεις με 15, 20, 30, 50 άτομα? Έχετε αποφασίσει ποιες θα είναι, έστω κατά προτεραιότητα, οι τρεις πρώτες, έτσι, εκεί που θα ρίξετε το περισσότερο βάρος?
1: Κύριε Βεργανελάκη, θα σκρίβω ότι προσωπικά, γιατί μόνο προσωπικά μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ προβληματισμένος σε σχέση με την εμπειρία του εξωτερικού. Δηλαδή, έχουμε δει στο εξωτερικό εκστρατείες εκλογικές, οι οποίες είναι πόρτα-πόρτα και είναι πολύ αποδοτικές. Έχουμε δει εκστρατείες με στοχευμένα target group του εκλογικού σώματος και αυτές είναι πολύ αποδοτικές. Έχουμε δει την ίδια στιγμή και προεκλογικές εκστρατείες οι οποίες στηρίζονται στο πρόγραμμα, σε προγραμματικές δεσμεύσεις. όλα έχουν τη σημασία τους και όλα έχουν, αν θέλετε, το ιδιαίτερο αντίκτυπο, το ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Η συνισταμένη, αν θέλετε, όλων αυτών θα αποτυπωθεί με συγκεκριμένες οδηγίες που θα βγουν στην πορεία. Νομίζω όμως ότι γενικώς μιλώντας ότι η εποχή των μεγάλων συγκεντρώσεων της πλατείας Γεωργίου, του Μόλου Αγίου Νικολάου έχουν περάσει.
0: Ναι, μάλιστα. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Μπορεί σε κάποιον ακροατή τώρα που είναι και να, η απάντησή σας να φάνηκε ότι ήταν λιγάκι αόριστη. Εγώ λέω όμως, με βάση και άλλα πολιτικά πρόσωπα που έχω μιλήσει, αλλά και με πράγματα που φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε, πλέον δεν είναι όπως παλιά. Είναι πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, το πώς θα γίνει αυτό που λέμε. Θα είναι πόρτα-πόρτα, θα είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι αλλιώς. Είναι πολλοί τρόποι και είναι αρκετά περίπλοκο. Συμφωνείτε, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως και είναι πολύ περίπλοκο και θα πρέπει να δούμε και μια ελληνική πραγματικότητα η οποία, αν θέλετε, στηρίζεται ακόμα και στον τύπο. Μην τον υποτιμούμε τον τύπο, τον έντυπο τύπο. Στηρίζεται ακόμα και στον έντυπο και στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Το θέμα είναι ο προεκλογικός αγώνας να διεξάγεται με όρους, αν θέλετε όμως, ηθικούς. Να μην υπάρχει κυτρινισμός, να μην υπάρχει τοξικότητα, να γίνεται με όρους υγιείους, αν θέλετε, πολιτικού ανταγωνισμού. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας και νομίζω ότι είμαστε σε ένα τέτοιο δρόμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα στον δρόμο προς τις εκλογές θα τα λέμε αρκετά πιο συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή θητεία να έχετε και καλή επιτυχία σε ό,τι έχετε αναλάβει, κύριε Λάμπρου.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: για
0: καλά.
1: Την εισαγωγική εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η εικόνα και η αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης με αφορμή την αγκρή όψη του κτηρίου Πανταζή δίπλα στο Δημοτικό Κτίριο Πόλων. Η συζήτηση ανοίγει ευρύτερα για την προστασία των νεοκλασικών και την εφαρμογή των κανόνων για τις διαφημίσεις και τους δημόσιους χώρους. Στην οδό Ηφαίστου, κάτοικοι και επαγγελματίες εξακολουθούν να διαφωνούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Οι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, κυρίως στις βραδινές ώρες, για να διασφαλίζεται η διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία και οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι ο περιορισμός των εξωτερικών χώρων απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Στο επίκεντρο παραμένει και το ζήτημα της συγχωρήπανσης. Οι κάτοικοι στο Ρίο, τον Καστελόκομπο και τον Άγιο Βασίλειο ζητούν απαντήσεις για τα τέλη σύνδεσης με το αποχητευτικό δίκτυο της ΔΕΗ ΑΠ που, όπως υποστηρίζουν, ξεκινούν από περίπου 500 ευρώ και ξεπερνούν τα 1.000. Μαζί με τις αμοιβές υδραυλικών, το κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ενώ εξετάζεται ακόμη και η δικαστική προσφυγή. Στην Πάτρα συνελήφθη ένας αλλοδαπός υπήκοος Μολδαβίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση που αφορά οργάνωση παράνομης μετανάστευσης. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών πατρών για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για τη λειτουργία των κέντρων αισθητικής. Η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Δυτικής Ελλάδας, Ηλέκτρα Γιαννούλη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στα 27 χρόνια που λειτουργεί το κέντρο της έχει γίνει μόλις ένας υγειονομικός έλεγχος. Οι επαγγελματίες ζητούν συστηματικότερους και ευνηδιαστικούς ελέγχους, ενώ επισημαίνουν ότι ιατρικές πράξεις και νέσιμες θεραπείες πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε νόμιμους ιατρικούς χώρους. Στις συγκοινωνίες, η νέα ημερομηνία για το διαγωνισμό της Δυτικής Ελλάδας είναι 21 Οκτωβρίου. Το έργο αφορά τις υπεραστικές γραμμές για την επόμενη δεκαετία και η Κτέλ Αχαΐας έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα μαζί με τα Κτέλ Ηλίας και Τελοκαρνανίας. Στο κάδρο βρίσκονται και διεθνείς operators, με τον πρόεδρο της Κτέλ Αχαΐας να υποστηρίζει ότι οι σχετικές κινήσεις έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. στα αθλητικά η Παναχαϊκή επικράτησε 2-1 του Εθνικού Πειραιώς σε φιλικό τεστ, ενώ κινείται και για την απόκτηση επιθετικού εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Πανεγιάλιο. Ο Πανεγιάλιος κατάκτησε το Super Cup Αχαΐας νικώντας 2-1 τον Ατρόμητο Πατρών στα προσφυγικά σε μια γιορτή που αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εγκαινίασε τη Νέα Κερκίδα. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας ιτήθηκε με 103-73 από τη Ράστα Βέχτα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Η ευρωπαϊκή πορεία συνεχίζεται στο FIBA Europe Cup, ενώ η ομάδα προετοιμάζεται πλέον για την πρεμιέρα της Basket League απέναντι στο Περιστέρι στις 3 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου.

0: αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής, στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο 103,9 Πελοπόννησος FM. Ρε παιδιά, θέλω να μου πείτε με κάθε ειλικρίνεια αν εγώ είμαι ο παράξενος, ο γεροπαράξενος της ιστορίας ή αν αυτός είναι ο παράξενος. Πήγε λοιπόν να καταθέσει, σήμερα κατέθεται 2 ώρες, λέει αυτός ο υπνοθεραπευτής, ο κ. Νάσος Κομιανός, για την υπόθεση του Μαζονάκη και επιτέθηκε, φραστικά, εντάξει, παραπονέθηκε, έως επιτέθηκε σε κάποιους δημοσιογράφους, τους είπε, λέει, με εξευτελίζει, σας ευχαριστώ που με εξευτελίζετε, σταματήστε σας παρακαλώ το διασυρμό μου κτλ. Κτλ. Και λέω εγώ τώρα, ναι, όντως έχουν γράψει κάτι υπνοθεραπευτής. Ρε φίλε, σε σταματάω εγώ στο δρόμο και σε ρωτάω. Ευγενικά. Χωρίς να υπάρχει υπόθεση Μαζονά και κάπως έρχεται η κουβέντα και σε ρωτάω, κύριε Κομιανέ μου, τι δουλειά κάνετε, κύριε, και μου λέτε αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Πώς θα σε πάρω στα σοβαρά, ρε Χριστιανέ του Θεού? Όταν θα σε ρωτήσω τι δουλειά κάνεις και θα μου απαντήσεις αναδρομέας υπνοθεραπευτής, δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει και κάτι, προσέξτε, που ο ίδιος είπε ότι δεν είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα για να σταθεί ως επάγγελμα και. Ρε φίλε, πώς την κάνεις αυτή τη δουλειά δηλαδή? Με τι στοιχεία, πώς δέχεσαι, όχι το Μαζονάκι, και θα δέχεσαι κι άλλους? Αφού δεν υπάρχει τέτοιο επάγγελμα αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο, καλός ή και κακός ενδεχομένως. Πώς εσύ λες ότι είμαι αναδρομέας υπνοθεραπευτής? Εγώ μετά γιατί να μην σε πάρω και να γελάω? Δηλαδή όταν βλέπουμε κάποια που λέει στον άλλο κοιμήσου λίγο και αυτό και πέσε μετά και θα δεις κάποια πράγματα από το παρελθόν και θα το θυμηθείς, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο κωμικό. Θα πει κάποιος, και φαντάζομαι θα το είχατε διαβάσει, έλα πες το σκηνοθέτη, κόλλησε το όνομά μου, Διονύση του Καποδίστρια. Εντάξει, θα το βρούμε. Είχε πει σε συνέντευξη, ο Σμαραγδής, είχε πει σε συνέντευξή του, νομίζω στην τηλεόραση του Sky, σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει, ότι είχε υπνοτίσει τον πρωταγωνιστή, επίσης δεν τον θυμάμαι, παίζει στις μπλε ώρες, είναι αντίπαλος, για να ξέρετε όσοι δεν έχετε δει μπλε ώρες, γιατί εδώ όλα θα τα ακούτε και τα έχουμε πει, είναι αντίπαλος, γουστάρουν την ίδια γυναίκα με τον Μπισμπίκη, το Βασίλη τον Μπισμπίκη, ο Καποδίστριας με τον Μπισμπίκη γουστάρουν την ίδια γυναίκα, είναι στην Κρήτη τα μαύρα πουκάμισα και θα φάνε τα μουστάκια τους. Επιστρέφω τώρα. Είχε πει λοιπόν ο Σμαραγδής ότι είχε στείλει σε υπνοτιστή τον πρωταγωνιστή του Καποδίστρια για να τον κοιμήσει και να τον γυρίσει λίγο στο παρελθόν για να του περάσει μέσα του να ζήσει στιγμές εκείνης της Ελλάδας με Καποδίστρια. Ομολογώ, όταν το διάβασα,

χαμογέλασα, δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιος και μπορεί να μας αποδείξει ότι αυτά στέκουν και δεν είναι για να γελάμε ή να κρυφογελάμε, εδώ είμαι να τον ακούσουμε.

Λοιπόν, ανοίξτε λίγο ήχο στα ραδιοφωνάκια σας για να ακούσετε την επόμενη είδηση, γιατί νομίζω αφορά τους περισσότερους από εσάς, τους περισσότερους, όχι όλους. Αν είστε αφεντικά, αν είστε εργοδότες ή αν είστε τελείως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή είτε κάποιος επιχειρηματίας, είτε υδραυλικός είτε αυτός και είναι αφεντικό του αυτού του, δεν σας αφορά είδηση. Όλοι οι υπόλοιποι ανοίξτε, δώστε ήχο στα ραδιοφωνάκια σας για να ακούσετε την επόμενη είδηση. Ο CEO, το αφεντικό δηλαδή τη Zoom, ο κύριος Eric Yuan, εκτιμά και το είπε και επίσημα ότι τα chatbots και τα, όπου κάνω λάθος να με διορθώνεις εσύ κύριε Δημήτρης, και τα AI agents θα οδηγήσουν πιθανότατα πολύ σύντομα σε τριήμερη ή τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Ανάλογες εκτιμήσεις έχουν διατυπώσει και ο Bill Gates και ο Jensen Huang και ο Jamie Dimon από τα μεγάλα αφεντικά τεχνικής νοημοσύνης και τέτοιου είδους εταιριών. Προειδοποιεί βέβαια ότι ορισμένες εργασίες, θέσεις εργασίες μπορεί να εξαφανιστούν με την τεχνική νοημοσύνη, όμως λένε ότι θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και από τα επόμενα χρόνια, όχι σε 10-15 χρόνια, από τα επόμενα χρόνια, δεν λέω του χρόνου, τον τρόπο εργασίας. Μιλούν δηλαδή ήδη για... εναντίον το διαβάζουμε το καταλήγμα. Καθώς όλο και περισσότερα chatbots και ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν εργασίες που μέχρι σήμερα εκτελούσαν άνθρωποι, αυξάνονται και οι επιχειρηματίες που βλέπουν στον ορίζοντα μικρότερη εβδομάδα εργασίας. Μόλις 3 ή 4 μέρες την εβδομάδα. Τώρα, σας είπα να βάλετε δυνατά τα ραδιοφωνάκια σας για να ακούσετε. Δεν σας είπα να χοροπηδήσετε από τη χαρά σας. Θα σας το έλεγα. Γιατί αυτό το 3 ή 4 μέρες την εβδομάδα ενδεχομένως να σημαίνει ότι θα πληρωνόμαστε και για 3 ή 4 μέρες τη βδομάδα αντί για 5, 6 ή και 7 που δούλευαν κάποιοι, αντί 6 να πω, που είναι έτσι πιο συνηθισμένο. Δηλαδή μην νομίζετε ότι ξαφνικά θα έρθουν μηχανήματα, θα κάνουν δουλειές που κάνουμε εμείς ή θα τις κάνουμε εμείς πιο γρήγορα, και εκεί αν παράδειγμα πέραμε από μια δουλειά που δουλεύαμε 5-6 μέρες 1000 ευρώ, θα δουλεύουμε ξαφνικά 3 μέρες και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε 1000 ευρώ. Θα βρουν τρόπο κάποιοι να μειώσουν και τους μισθούς. Τους λέει, κύριε, σε χρειάζομαι 3 φορές τη βδομάδα. Τις υπόλοιπες πήγαινε βόλτα στην εξοχή, κάνε ή βρες και κάτι άλλο να κάνεις. Βέβαια έτσι θα μειωθεί, το λέω έτσι πολύ απλοϊκά, θα μειωθούν και τα λεφτά που χαλάει κάποιος, οπότε έρχεται, γιατί εντάξει, αν δημιουργήσουμε μια τέτοια κοινωνία που δεν θα έχει ο κόσμος να χαλάει, γιατί τώρα ναι μες στην κοινωνία υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν, αλλά υπάρχει, όπως έχουμε πει πάμπολες φορές με το Σωτήρι, υπάρχει ένα 20%, 25% ενδεχομένως, 18% ενδεχομένως που έχει. Και γι' αυτό σας έχω πει αυτή την καραμέλα ή συγχωρέστε μου τη φράση, αυτή την παραμύθα. Όταν βλέπετε ειδήσεις π.χ. και βλέπετε γεμάτα τα καράβια και τα ferry boat και από τον Πειραιά και λέει γεμάτα έφυγαν από τα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Πειραιά τα αυτά, και λέει ο άλλος στο σπίτι του ή στο καφενείο, ωραία, άρα έχει λεφτά ο κόσμος. Άρα δεν είναι όπως τα λένε που κλαίγονται κάποιοι για το Μητσοτάκι ότι έχει βάλει ακρίβεια και από εδώ και έχει λεφτά ο κόσμος. Ή το άλλο, το λέμε και εδώ στην Πάτρακα, στην κάθε πόλη θα το λένε ανάλογα για το ποια πλατεία και ποιο πεζόδρομο δρομάχη. 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου ή κάποιες, ξέρω εγώ, τέτοιου δυσυμπορμίες ή ακόμα και Σαββατοκύριακα. Ακούς, ωραία τι κόσμο είχε τριωναβάρχων, γεμάτοι ήταν και όλοι τρώγανε. Ή πάει ένα σε μια ταβέρνα, στο φίλο μου το Δημήτρη στα Ιδόνια, στο φίλο μου το Ντάκι στο Βελούχι και σε ένα σωρό άλλους, έτσι. Και λένε, ωραία γεμάτη ήταν η ταβέρνα, πω πω, τι μας λένε ότι ο κόσμος δεν έχει. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Πηγαίνετε εσείς στην ταβέρνα και βλέπετε 100-150 άτομα. Ξέρετε πόσοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους, πολύ περισσότεροι, και έχουν φτιάξει ένα φαγητό για να φάνε 3-4 άτομα και δεν μπορούν να βγουν έξω για να χαλάσουν, γιατί αν βγουν 4 άτομα ή 2 άτομα, θα θέλεις μίνιμουμ τα 2 άτομα, θα θέλουν 35-40 ευρώ, μίνιμουμ, στη χειρότερη. Ή βλέπετε, ξαναλέω, αυτούς που πηγαίνουν και λέτε πάνε νησιά, χαμός, το Πάσχα φεύγουν όλοι. Δεν φεύγουν όλοι. Όμως
Υπάρχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά για να γιομίσουν τα συγκεκριμένα καράβια που φεύγουν. Ξέρετε πόσοι δεν μπόρεσαν να πάνε ούτε μία μέρα διακοπές ή πήγαν ένα διήμερο κάπου. Και δεν μιλάω για άνεργους, αλλά για ανθρώπους που δεν τους φτάνουν τα λεφτά να πάνε. Γι' αυτό λέω, μην πάμε ούτε στο ένα άκρο, γεμάτα τα φεριμπότ, γεμάτος ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων, άρα έχει λεφτά ο κόσμος, παραμύθια μας λένε ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος και ότι πεινάνε κάποιοι και ότι μετράνε και το ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού, αλλά ούτε ότι όλοι πεινάνε το 90%. Πάντα υπάρχει ένα 20-25%, αν το καλοσκεφτείτε είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό, που έχει λεφτά, δεν λέω ότι έχει εκατομμύρια, έχει όμως και απόθεμα και για να πάει Σαββατοκύριακο σε ένα νησί και για να πάει Πάσχα 4 μέρες κάπου και για να πάει το καλοκαίρι 10 μέρες διακοπές και. Αρκεί αυτό το ποσοστό, αν το μεταφράσουμε αριθμητικά, αρκεί για να γεμίσει και συγκεκριμένες ταβέρνες και συγκεκριμένους πεζόδρομους και τα καράβια που φεύγουν είτε από τη Ραφίνα, είτε από τον Πειραιά, είτε από την Πάτρα, είτε από οπουδήποτε φεύγουν.

Έχει δίκιο ο Διονύσης, γιατί κάναμε τώρα εκτός μικροφώνου μια συζήτηση. Πιθανόν, πιθανότατα, σκεφτείτε το αυτό, οι 3-4 μέρες να γίνουν όντως, οι 3-4 μέρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι, επειδή μίλησα για chatbots και με ειρωνεύονται. Έζησα να σ' ακούσω να μιλάς για chatbots και κάτι τέτοια. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Μη μου χαλάτε τη διάθεση. Γιονύση, θα σου πω εσένα μετά ποιοι είναι. Μου στέλνουν μηνύματα και με κοροϊδεύουν. Θα έρθουν και εκεί σε λίγη ώρα, αν μπορείς να καταλάβεις. Ναι, και μου λένε chatbots και γελάνε. Και αυτοί είναι συνάδελφοι. Είναι συνάδελφοι. Θα είμαι στο ίδιο γραφείο μαζί τους μετά. Οι ίδιοι άνθρωποι. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, αυτή τη στενάχωρη παρένθεση. Λοιπόν, ακούστε. Είμαι εγώ παράδειγμα, εδώ στην εφημερίδα λέω εγώ, έτσι. Ναι. Για να λέω παραδείγμα, γιατί ξέρετε, μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Και μου λέει ο Λουλούδης, μάλιστα, τι κάνεις, ή ο Νίκας, μου λέει, τι κάνεις, κύριε, αυτό κάνω. Μάλιστα, μου λέει. Με την τεχνητή νοημοσύνη όμως, μπορείς τη δουλειά σου να τη μειώσεις κατά 2-3 ώρες. Δηλαδή, δίνοντας 2-3 κείμενα κάτι στην τεχνική νοημοσύνη, να στα χτενίσεις, να στα φτιάξεις αυτό, εκεί που θα έκανες εσύ 20 λεπτά. Μισή ώρα να το γράψεις, να το σκεφτείς, να, σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Άρα θα έρθει ο Λουλούδης και ο κάθε Λουλούδης, λέω παράδειγμα, για να λέμε εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, το να κρύψουμε. Έτσι. Θα σου πει, κύριε, αφού εκεί που δούλευες 7 ώρες και τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δουλεύεις 3-4, να σου δώσω να κάνεις κι άλλη μια 3-ωρη δουλίτσα. Άρα. Μπορεί να συμφωνήσουμε να δουλεύεις 3 ή 4, λέω εγώ, το 3 μου φαίνεται πολύ λίγο, να δουλεύεις 4 μερούλες, σωστά Διονύση, αλλά οι 4 μερούλες δεν θα δουλεύεις όπως πριν, φίλε μου. Δηλαδή να δουλεύεις 4 ώρες, λέω εγώ, την ημέρα, 4,5, θα δουλεύεις 4 μέσα, αλλά 8 ώρο. Άρα θα σου έχω διπλή δουλειά από ό,τι ήταν μία μέρα πριν. Γι' αυτό λέω, είναι πολλά πράγματα που ακόμα αφήστε τα να τα δούμε. Δηλαδή και πώς θα διαμορφωθούν τα ωράρια και πώς θα διαμορφωθούν τα μισθολογικά και πόσο βαθιά θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη όλες τις δουλειές και από εκεί και πέρα θα δούμε και με τις ώρες και με τα μισθά και με όλα. Μην βιαζόμαστε. Είναι κάποιοι που ανησυχούν πάρα πολύ. Εγώ θα πω, ναι, ανησυχείτε, αλλά μην ανησυχείτε πάρα πολύ. Αφήστε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό και εδώ είμαστε να τα πούμε. Ούτως ή άλλως, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή είναι κάποιες δουλειές, αρκετές θεωρώ, που δεν μπορούν να αποφύγουν την είσοδο ή εισβολή σε κάποιες περιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ο κουρέας π.χ. δεν χρειάζεται να έχει τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί όμως κάποια στιγμή και εκεί να μπαίνει στο κουρείο και εκεί που εσύ λες, ξέρω εγώ, κάτι ένα κούρεμα αυτό, να σου βάζει την κεφάλα όπως είναι σε μία οθόνη και να βγάζει τεχνητή νοημοσύνη, πολύ πιθανό το θεωρώ, πώς μπορεί να είσαι με 5, 6, 7 πιθανά κουρέματα και να διευκολύνεται και ο κουρέας να σου λέει, κύριε, σ' αρέσει αυτό? Να λες εσύ, ωραία, κοίτα, σαν καραγκιόζη θα με έκανε αν του έλεγα αυτό που επέμενα εγώ. Αυτό που έβγαλε το AI είναι καλύτερο. Και να του λέει του κουρέα, μπορείς να με κάνεις έτσι? Μάλιστα, κύριε, μπορώ. Γιατί θα έχει αποθηκεύσει στοιχεία, φαντάζομαι, που θα μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο χτένισμα. Θα βρίσκει ποιο σου πάει εσένα περισσότερο. Λέω τώρα, μπορεί να είναι και λίγο έτσι, έτσι καθυπερβολή. Δεν μου φαίνεται όμως. Δηλαδή ότι θα βάζεις το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου όλα και θα βγάζει η AI, θα σου προτείνει. Δεν θα σου λέει, κύριε, κουρέψου έτσι. Θα σου προτείνει, κύριε, αυτό. Πια είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Μην μπούμε τώρα στη διαδικασία. Ποια είδη έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, και ξέρετε, ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του ερμηνείες και παρερμηνείες. Μην μπούμε ακόμα στη διαδικασία, το τάδε επάγγελμα θα σταματήσει τελείως ή το άλλο επάγγελμα δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα. Δηλαδή είχα μια συζήτηση, ρε Διονύση, και για σας που μας ακούτε εδώ, μου λέει ένας, να μου λέει ένα επάγγελμα π.χ. ο Χασάπης, μου λέει, είχαμε πάει το Σάββατο να ψωνίσουμε στο φίλο μου τον Νίκο, το Κώστα το Δελιγιάννη στη Ζακύνθου. Και είμαστε με ένα φίλο που έξω, να μου λέει, ο Κώστας δεν θα πεινάσει ποτέ. Γιατί, του λέω, να μην πεινάσει, επειδή έχει κρέατα όλο το μαγαζί, λουκάνικα και όλα αυτά, ωραία. Όχι, μου λέει, γιατί δεν πρόκειται να τον επηρεάσει τίποτα το AI. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, λογικό μου ακούγεται. Ο Χασάπης, τι να μπει το AI.
στο χασαπί να δοκιμάζει το κρέας, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι κάποια επαγγέλματα που όντως φαίνεται ότι για κάποια χρόνια ακόμα πολλά δεν θα έχουν την παραμικρή αυλή. Μη στεκόμαστε όμως, λόγω εκείνο είναι έτσι, το δικό μου είναι πιο απολυτικό. Αφήστε να δούμε πρώτα πώς θα διαμορφωθεί η όλη κατάσταση και μετά ή βάζουμε τα κλάματα ή γελάμε ή κατεβάζουμε το κεφάλι κάτω. Μη βιάζεστε από τώρα.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα είχαμε και την ανακοίνωση. Το είχε προαναγγείλει βέβαια από την Πέμπτη, την Παρασκευή, την Πέμπτη νομίζω, που τον είχαν βγάλει. Όχι, την περασμένη Τρίτη τον είχαν βγάλει όξω από τις φυλακές τον Κασιδιάρη. Το είχε προαναγγείλει ότι τη Δευτέρα θα εξαγγείλει καινούριο κόμμα. Δεν εξήγηλε καινούριο κόμμα, εξήγηλε ένα παλιό κατά κάποιο τρόπο, είπε, τη Συμμαχία Ελλήνων, η οποία έχει ιδρυθεί νομίμως κατά αυτόν το 2025. Το καταστατικό της έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και μάλιστα είπε ότι έχει, λέει, και τρία ήδη μέλη. Είναι κάτι άλλοι ξέμπαργοι που έχουν φύγει από άλλα κόμματα, γνωστοί και αυτοί Κασιδιαρέοι της ίδιας νομοταξίας, και θα κατεβούν όλοι μαζί. Ο Κασιδιάρης λέει ότι κανείς δεν μπορεί να μας κόψει τον νόμο και μάλιστα έχει στείλει, λέει, αλληλογραφία των βουλευτών, των άλλων αυτών των τριών, στον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Και ότι η έκθεση του ΟΑΣΕ κατά τον Κασιδιάρη είναι κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία ο διεθνής αυτός οργανισμός καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων που χρησιμοποιεί συνεχώς η ελληνική πολιτεία για να πετάει έξω Κασιδιάριδες. Προφανώς όμως, έχοντας μιλήσει με τους δικηγόρους του, ο Κασιδιάρης όταν ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αν θα είναι πρόεδρος του κόμματος ή τι, τέλος πάντων, είπε το αν θα είμαι υποψήφιος, το αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε μία εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω άλλη νομική φόρμουλα, θα το μάθετε τη μέρα που θα κατατεθούν υποψηφιότητες στο τμήμα του Αρείου Πάγου.

0: Λοιπόν, μόλις θα σηκωθώ εγώ από την καρέκλα και θα σας αποχαιρετήσω σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Διονύσης Στεφανόπουλος θα παραμείνει στην καρέκλα του και θα έρθει να καθίσει στην καρέκλα μου ο Προκόπης Κόγκος μετά από 2-3 μέρες αδείας, να καθίσει για να σας πει και αθλητικά και πολιτικά και τα πάντα όλα. Θα ακολουθήσει ο Ιάσον με το διεθνές ποδόσφαιρο που αρχίζει και φουντώνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τώρα έχουμε και Nation League γιατί έχουμε διακοπή πρωταθλήματος και έχει και ωραία παιχνιδάκια εθνική μας αυτή τη βδομάδα με Σερβία-Γερμανία νομίζω, ναι αν τα θυμάμαι καλά, και την επόμενη βδομάδα με την Ολλανδία. Λοιπόν, το Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα ολοκλήρωσε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας αύριο το μεσημέρι στη μία με Σωτήρη Γεωργίου που δεν μπορούσε σήμερα και είχαμε μαζέψει μπόλικο πράγμα και από τα παιχνίδια, τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κάντε λίγο υπομονή, αύριο μετά τη μία και μισή θα τα πούμε όλα μαζεμένα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα μετά τη διήμερη έτσι άδεια που λείπαμε εκτός πατρών. Επιστρέψαμε σε επάλξη ραδιοφωνικά εδώ στο καθημερινό ραντεβού με τους φίλους ακροατές 103,9 εντός εκτός έδρας. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μία ακόμα εβδομάδα ξεκινά. Μια εβδομάδα του πρώτου μήνα και να μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Οκτωβρίου που ξεκινά όλη η αθλητική δράση με μπάσκετ, με βόλεϊ, με πολλά πράγματα τα οποία έχουμε στο φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Έχουμε και δύο ζητήματα. Ένα έχει να κάνει με το φιλικό της Παναχαϊκής με τον Εθνικό και το άλλο έχει να κάνει με το Super Cup της Επψαχαΐας που έγινε στα προσφυγικά παρουσία του αναπληρωτή υπουργού του κ. Βρούτση, για να συζητήσουμε. Ο Παναγέλης ήταν αυτός ο οποίος επικράτησε με 2-1. Θα τα δούμε σε λίγα λεπτά με λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε λίγο τα κοκκινόβρα. Μια Παναχαϊκή η οποία πήρε καλά βαθμό στο τελευταίο της φιλικό, κέρδισε εκτός έδρας τον Εθνικό, μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ. Κέρδισε 2-1 η Παναχαϊκή λοιπόν. Μια Παναχαϊκή η οποία παρατάθηκε με αρκετές αλλαγές στην 11η. Παναχαϊκή η οποία προηγήθηκε στο 27 με τον Ιφορόπουλο, στο 65 ο Εθνικός έκανε το 1-1. Η Παναχαϊκή η οποία πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε αρκετές ευκαιρίες, κατάφερε με τον Καμπεράι να πετύχει γκολ στο 90 και να κάνει το τελικό 1-2 και να φύγει η νικηφόρα από την Αθήνα. Ο Αντωνόπουλος έκανε αλλαγές στην 11η. Ξεκίνησε ο Σούλης, Σέλλας, Χνάρης, Παπατόλιος, Βολάκης, Μάντζας, Καρβούνης, Βασιλούδης, Νηφορόπουλος, Κωνσταντάριος, Ιωαννίδης. Και αγωνίστηκαν στο δεύτερο μέρος και Γεωργόπουλος, Κρικίδης, Χρυσανθακόπουλος, Σταθόπουλος, Μαυρούδης, Κονταράτο, Νταμάκ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα που πήρε χρόνο συμμετοχή όπως λίγο πολύ λέγαμε, ο Μπούρδος, Γιανακόπουλος, Ναμπή, Βασιλόγιαννης και Καμπεράι.

Αυτά σου το έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, γιατί έχουμε και έξω αγωνιστικό. Το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πελοποννήσου που υπογράφει ο Βαγγέλης Γερογιάννης, οι Παναχαϊκοί ψάχνονται, παρότι γράφαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που γράφαμε εμείς την περασμένη εβδομάδα είναι ότι δεν θα κάνει κάτι μέχρι την πρεμιέρα, γιατί η απόφαση και του τεχνικού επιτελείου είναι να μην γίνει κάποια προσταφαίρεση μέχρι την πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο, αλλά να γίνει ό,τι γίνει αργότερα. Πληροφορίες λένε λοιπόν ότι η Παναχαϊκή θα κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού. Αυτό που λέγεται είναι ότι ψάχνει, αλλά όχι ότι έχει βρει κάτι συγκεκριμένο, ότι απλά και μόνο θα διεκδικήσει να πάρει έναν επιθετικό ακόμα, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Μετά από τα εικόνα στα φιλικά, μετά από τα παιχνίδια και με το κύπελλο με τον Ιδιάδη, η Παναχαϊκή και ο Αντωνόπουλος διαπίστωσε ότι πως χρειάζεται μία ακόμα επιλογή. Βέβαια, μιλώντας λίγο νωρίτερα με άνθρωπο της ομάδας, μου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά. Στο πλαίσιο του, αν βρούμε κάτι επιθετικό, όπως είδε και με τον Νταμάκ τον Καμερουνέζο, αν βρούμε κάτι που είναι αξιόλογο και είναι ελεύθερο, και αν είναι κάτι το οποίο κουμπώνει στα αγωνιστικά μας πλάνα, τότε ίσως να κινηθούμε. Πάντως, ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η Παναχαϊκή θέλει να διεκδικήσει να είναι γεμάτες σε όλες τις γραμμές, και στην άμυνα και στην επίθεση. Και ποιόντως την επίθεση από τα φιλικά, φάνηκε ότι δεν είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία στον γκολ. Λογικό και επόμενο, εφόσον υπάρχει, αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού, το κρατάμε και το αφήνουμε στην άκρη, να δούμε λοιπόν το τι μπορεί να γίνει.

0: Αυτά λοιπόν σου το είχε κάνει με την Παναχαϊκή. Η ομάδα επέστρεψε στην προετοιμασία. Να πούμε ότι με ένα μικρό πρόβλημα γύρισε ο Κωνστανάσιος από το φιλικό με τον Εθνικό. Όλοι οι υπόλοιποι και ο Ναμπί που έχει ένα θεματάκι είναι 100% έτοιμοι. Οπότε είναι άπαντες έτοιμοι για τον αγώνα με τον Πανεγιάλιο που θα γίνει την Κυριακή. Θα τα πούμε αυτά όμως για την Κυριακή, γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πάμε στον Πανεγιάλιο, ο οποίος πηγαίνει φορτσάτο στο μάτς της πρεμιέρας. Ο Πανεγιάλης, ο οποίος κέρδισε τον Ανδρόμητο με 2-1 στο τελικό του Super Cup που έγινε στα προσφυγικά. Ο Πανεγιάλης, ο οποίος αγκομάχησε, αγχώθηκε, θα λέγα καλύτερα, στο δεύτερο μέρος με τον Ανδρόμητο. Ο Πανεγιάλης, ο οποίος μπήκε δυνατά, προηγήθηκε με 2-0. Ο Ανδρόμητος ισοφάρισε το 69 με τον Σοφιανόπουλο. Αλλά παρότι έτσι είχε κάποιες καλές στιγμές, δεν κατάφερε να κάνει κάτι άλλο. Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος και πλέον πηγαίνει για τον αγώνα της Κυριακής με την Παναχαϊκή. Ο Πανεγιάλης, ο οποίος σκόραρε το 1-0 με το Μακρύ στο 15 και το 2-0 με τον Φωκαΐδη, ο οποίος έκανε σέντρα σούτ από τα δεξιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Πούλιου για το 2-0. Ο Φωκαΐδης, ο οποίος μάλιστα στο τέλος αναδείχθηκε και MVP του τελικού. Ο κύριος Βρούτσης βρέθηκε εκεί, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα κερκίδα του γηπέδου προσφυγικού. Πραγματικά έχει γεωμορφύνει το γήπεδο και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, πέρα από την ομιλία που έκανε, τα καλύτερα εγγένεια, λέει, για τη νέα κερκίδα. Θερμάκια στον πρόεδρο, συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Εψαχαΐας, τον κύριο Δανίλ, και στους ανθρώπους που σέβονταν και την κάθε ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού. Την ώρα που δεν είναι μόνο με πολλά προσφυγικά, υπάρχουν, λέει, και άλλες παρεμβάσεις. Ενεργειακό αναβάθμιση στον Κολυμπητήριο Πεπανός, στο βοηθητικό του Τόφαλους και διάφορα άλλα. Κρατήστε αυτά στην άκρη, θα τα πούμε αργότερα ή μάλλον ίσως καλύτερα αύριο με τον κύριο Βρούτσι. Πάμε να μείνουμε στο τελικό. Πάμε να μείνουμε στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας εδώ στο Πελοπόννησο της FM τον Φωκαΐδη, τον παίχτη του Πανεγιαλίου, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Φωκαΐδη, για τον Πελοπόννησο της FM.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, έκανα μια προεργασία σχετικά με τον μια πρόλογο για τον τελικό. Ένα παιχνίδι γιορτινό με την παρουσία και του κυρίου Βρούτσι. Ποια εικόνα σας άφησε και αν όντως παίζει ρόλο ότι η ομάδα πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν και ψυχολογικά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο ψυχολογικά η νίκη του Super Cup. Μας δίνει μια έξτρα όθηση για τη εβδομάδα που έρχεται, που ξεκινάμε τις υποχρεώσεις μας, τις επίσημες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Εννοείται το θέλαμε, είναι ένας τίτλος, όπως κάθε τίτλος. Δουλέψαμε από την προετοιμασία, από την αρχή, πάρα πολύ σκληρά και είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχτούμε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Το παιχνίδι έτσι ήταν πρώτο κομμάτι άνοιγε στον Πανεγιάλιο καθαρά με το 2-0. Σας έβαλε δύσκολα ο Ατρόμητος ή όχι στο δεύτερο μέρος?
1: Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ πως κάναμε εξαιρετικό ημίχρονο. Είχαμε την κυριαρχία, ελέγχαμε όλο το γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος είχε τις στιγμές του, ανέβηκε, πήρε πιο πολλά μέτρα, μείναμε λίγο πιο πίσω εμείς, γίναν κάποιες αλλαγές και ναι, στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ πως ο Ατρόμητος μας έβαλε μια πίεση στην οποία ανταπεξήλθαμε μια χαρά και εν τέλει κερδίσαμε.
0: Εντάξει, από τη μία, για να λέμε, να το πω εγώ μάλλον, μην το πείτε εσείς, για να λέμε την αλήθεια, διαφορετική στόχη τα δύο σωματεία. Ο Ατρόμητος είναι νεοφώτιστος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Πανεγιάλιος έχει μεγάλο μέρος του ίδιου ρόστερ, αλλά με αρκετές προσθήκες. Ένας Πανεγιάλιος που μαζί με την Παναχαϊκή, κατά τη δική μου άποψη, είναι τα δύο φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλο που είστε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε, από τη μία, λογικό και το αποτέλεσμα. Πάμε λίγο να έρθουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Συμφωνείτε με τον τίτλο που δίνω εγώ, ότι ο Πανεγιάλιος μαζί με την Παναχαϊκή είναι τα φαβορί?
1: Θεωρώ βάσει ιστορίας, φανέλας και βάσει των δύο ομάδων, τα ρόστερ που διαθέτουν, ότι ναι, είμαστε τα δύο φαβορί. Τώρα η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές βλέψεις, δεν ξέρω πώς να σας πω. Μου είπατε για τον Ατρόμητο, να μείνω στον Ατρόμητο να αναφέρω ότι εντάξει, τα παιδιά είναι νέα παιδιά, χωρίς πάρα πολύ εμπειρία, πολύ φιλόδοξα και πιστεύω ότι θα έχουν μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Να γυρίσω στο προηγούμενο, θεωρώ πως είμαστε τα δύο φαβορί και παιχνίδι-παιχνίδι θα κοιτάξουμε να το αποδεικνύουμε στο γήπεδο.
0: Ξεκινάει η σεζόν, με τα έφερε έτσι η κλήρωση και η τύχη, ξεκινάει η σεζόν με ένα παιχνίδι κοντά στην Παναχαϊκή. Δύο ομάδες που, όπως είπες και εσύ σωστά στην εισαγωγή σου, στην προηγούμενη τοποθέτηση, είναι βάση ρόστερ και βάση ιστορίας από τα δύο φαβορί. Παίζει ρόλο ότι υπάρχει γειτονικό ντέρμπι στην πρεμιέρα ή θεωρείς ότι είναι απλά ένα παιχνίδι όπως και τα υπόλοιπα?
1: Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο στην ψυχολογία των δύο ομάδων. Όποια από τις δύο καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς, η κίνηση στο πρωτάθλημα και η ψυχολογία θα είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν τελειώνει από την πρώτη αγωνιστική. Υπάρχουν πολύ δύσκολα παιχνίδια σε δύσκολες έδρες και κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό φέτος. Οπότε πρέπει κάθε παιχνίδι ομάδες να παρουσιάζονται στο 100%.
0: Μάλιστα. Η στόχη του Παναγιαλίου είναι ξεκάθαρα η άνοδος? Θεωρείς ότι δεν πρέπει να βάζουμε την ταμπέλα και πρέπει απλά να μιλάμε για μια καλή πορεία? Γιατί και για την άνοδο δεν αρκεί η κατάκτηση της πρώτης θέσης, είναι και τα μπαράσματα, έτσι?
1: Ναι, εννοείται, είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Με βάση την ιστορία της ομάδας, πάντα ο στόχος του Παναγιαλίου είναι να κοιτάει ψηλά και ψηλότερα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλήσω για στόχο ανόδου ή κάτι τέτοιο. Θέλω να πω απλά ότι εμείς κοιτάμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε τους τρεις βαθμούς ώστε να είμαστε ψηλά.
0: Παίζει ρόλο ότι η ομάδα σε ένα σημαντικό ποσοστό είναι η ίδια με πέρσι, που πέρσι βγήκατε? Βοήθησε με δεύτερη, δεν βγήκατε, δεν έχω χάσει κάτι από τις λεπτομέρειες.
1: Πέρσι τρίτη, για έναν βαθμό τρίτη, δεν μπήκαμε στα μπαράζ ανόδου.
0: Ναι, για έναν βαθμό. Ναι. Ένα βαθμό που νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και κάποιες απώλειες στις τελευταίες στροφές της κανονικής διάρκειας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Που χάθηκαν
1: βαθμοί. Είχαμε κάνει δύο αποτελέσματα στην έδρα μας, δύο ισοπαλίες που πιστεύω μας τύχησαν πολύ και μία ισοπαλία στο Κιάτο που μας τύχησε επίσης. Από εκεί και πέρα, για να μείνω στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, αν μπορείτε λίγο να μου θυμίσετε.
0: Ναι, ότι
1: μου είπατε, ναι.
0: Ότι αν, ας πούμε, θεωρείς ότι όντως η άνοδος είναι μονόδρομος ή απλά και μόνο μπορούμε να πούμε για μια καλή πορεία, γιατί δεν φτάνει μόνο η κατάκτηση του ομίλου, είναι και το επόμενο κομμάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε ψηλά, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά όπως προανέφερα δεν αρκεί μόνο ένα ή δύο παιχνίδια. Πρέπει να έχεις διάρκεια στο φετινό πρωτάθλημα ώστε να καταφέρεις να είσαι ψηλά, να μπεις στα μπαράζ ή ακόμα και να κατακτήσεις την άνοδο.
0: Μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο ράδιο με τον πρόεδρο της ΕΨΧΑΕΣ, τον κύριο Δανίλ, και συζητούσαμε λίγο. Πρώτα απ' όλα και ο ίδιος σε ερώτηση που το έκανα έθεσε και την Παναχαϊκή και εσάς φαβορή για τη φετινή πρώτη θέση, τον όμιλο τουλάχιστον. Αλλά μιλώντας, σχολιάζαμε λίγο την προκήρυξη και τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Νομίζω και ο ίδιος δεν ήταν πολύ θετικός. Δηλαδή, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση προϊόντος του χρόνου. Ο πρώτος του κάθε ομίλο να βγαίνει κατηγορία. Συμφωνείς ή θεωρείς ότι δεν μπορεί να γίνει και άλλος με τα μπαράζ?
1: Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, η δικιά μου θέση δεν είμαι αρμόδιος για αυτό το πράγμα. Σαν ποδοσφαιριστής, είναι πολύ άδικο για τους ποδοσφαιριστές και για τις ομάδες να ματώνουν οικονομικά, να προσπαθούν τόσο και μπορεί να μπουν στα μπαράζ, να στραβώσει ένα αποτέλεσμα και να μην καταφέρουν να ανέβουν κατηγορία. Από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι το κρίνουν αυτό και ανάλογα ορίζουν την κάθε προκήρυξη.
0: Μάλιστα. Θες να πεις κάτι για τον κόσμο του Παναγιαλίου? Και εντωμεταξύ επιστρέφεται από ό,τι είδα και στη φυσική έδρα, στο δημοτικό στάδιο.
1: Ναι, έτσι. Την Κυριακή πρώτο Θεός επιστρέφουμε στο γήπεδό μας. Εντάξει, ο κόσμος του Παναγιαλίου είναι πάντα εκεί, στο πιο μακρινό παιχνίδι, στα κοντινά, στα δύσκολα, στα εύκολα, που φέτος δεν θα υπάρχουν εύκολα. Είναι πάντα δίπλα μας και πραγματικά είναι η μεγαλύτερη στήριξη που μπορεί να έχει ένα σύλλογο.
0: Η προσωπική σου στόχη σαν ποδοσφαιριστής τώρα μέσα από το Παναγιάλιο?
1: Οι προσωπικοί μου στόχοι εξαρτούνται κυρίως από την πορεία της ομάδας, γιατί όπως γνωρίζετε, αν μια ομάδα πετυχαίνει, πάντα οι ποδοσφαιριστές πετυχαίνουν επίσης. Από εκεί και πέρα είναι να δίνω το 100% σε κάθε εμφάνισή μου και να βοηθάω το σύλλογο να πετυχαίνει τους στόχους του.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν έχω μάλλον να σου κάνω τελευταία ερώτηση για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα παίξει ρόλο αυτό το κλασικό, το πάθος και τα λοιπά, ή θεωρείς ότι είναι και θέμα τακτικής?
1: Σίγουρα θα είναι πολύ τακτικό παιχνίδι, αλλά κυρίως σε μεγάλα ντέρμπι όπως αυτό, το πάθος και η θέληση δίνουν ένα παραπάνω boost σε κάθε ομάδα. Οπότε πιστεύω θα παίξει ρόλο, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα μου απαντήσεις, εσύ είσαι ποδοσφαιριστής αρκετά χρόνια. Απάντησέ μου, γιατί εκείνη η εθνική ομάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, μέσω της εθνικής ομάδας δεν βγάζει εύκολα υψηλού επίπεδου επιθετικούς. Αν και θα με επιτρέψει να σου πω ότι ο Παυλίδης πλέον θεωρείται υψηλού επίπεδου.
1: Πολύ επιθετική πλέον τον τελευταίο καιρό ο Παυλίδης, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας, γιατί είναι επιθετική παίχτες και αυτοί, δεν είναι καθαρά σεντερφόρα, αλλά
0: είναι στη σωτήρια
1: επίθεση.
0: Ναι, παίζουν μπροστά, ναι. Καλά, ο Καρέτσας κατά την άποψή μου είναι παιχταράς.
1: Ναι, ναι.
0: Η τεχνική του κατάρτιση δηλαδή είναι για μένα σπάνιο. Τεχνική του κατάρτιση. Στέκομαι που είναι δύσκολο για την ηλικία την να τη βρεις.
1: Συμφωνώ. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως γιατί οι ομάδες, ειδικά στην Ελλάδα όπως ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, του δώσανε την ευκαιρία να δείξει ποιος είναι. Και το παιδί, εντάξει, έχει φτάσει τώρα εκεί που έχει φτάσει, τι να λέμε. Οπότε θεωρώ, αν συνεχιστεί αυτό και δίνεται η ευκαιρία σε Έλληνες ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, ότι στο μέλλον θα βγουν πάρα πολλά νέα παιδιά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στη χώρα μας.
0: Τώρα με πας με... Αν δεν είχα σκοπό να σε ρωτήσω κάτι, αλλά με επιτρέψεις μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που λες περί του ταλέντου, ok, υπάρχει ταλέντο. Είσαι σύμφωνος εσύ τα παιδιά, επειδή το βλέπουμε και στην Αχαΐα πάρα πολλά έντονα, πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, φεύγουν σε ΠΑΕ άλλων ομάδων και δεν μιλάω για την πρώτη, γιατί αν σου πει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έλα να παίξει την πρώτη ομάδα, αλλά λογικό και επόμενο να πας. Αλλά φεύγουν παίκτες για την ΚΑΠΑ 15 του Πανετολικού, για την ΚΑΠΑ 17 του Αστέρα Τρίπολης. Συμφωνείς ή καλό θα είναι να παίζουν εδώ στην Παναχαϊκή, στον Πανεγιάλιο, στη ΓΑΜΑ Εθνική?
1: Σε αυτό θα σας απαντήσω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει διαφορετική διαδρομή. Για παράδειγμα, εγώ δεν ήμουνα σε κάποια ΠΑΕ όταν ήμουνα μικρότερος, μέχρι τα 17-18 που έφυγα στο εξωτερικό. Ήμουνα σε ομάδες τοπικών στην Πιερία, από εκεί που κατάγομαι, και ξεκίνησα να παίζω σε αντρικά πρωταθλήματα. Κατά την άποψή μου, με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κάθε παιδί επιλέγει και χαράζει τον δρόμο του.
0: Εντάξει, είναι... Εντάξει, okay, είναι σχετικό πάντως αυτό. Άλλοι λένε να πας γιατί εκεί θα δουλέψεις σε καλύτερες συνθήκες, σε καλύτερα δεδομένα με τα φιλικά σου, με την οργάνωσή σου. Και άλλοι λένε ότι όχι, το σημαντικό είναι να παίζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι σχετικά. Είναι σχετικά όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Στο σημερινό φύλλο της Εφημερίδας Πελοπόννησης υπάρχει και πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τον τελικό Ατρόμητο Σπανιγιάλη. Ακούσαμε λοιπόν και τον επιθετικό της Αιγιώτικης ομάδας, τον κύριο Φωκαΐδη, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι, μίλησε για την πρεμιέρα του Πανεχαϊκή και το φετινό πρωτάθλημα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αφήνουμε στην άκρη λοιπόν τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε όμως ότι υπάρχει πλέον αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της γάμα, της αλφα κατηγορίας, έψαχα και της γάμα και της γάμα και της αλφα κατηγορίας. Το Σαββατοκύριακο έχουν την πρεμιέρα λοιπόν στους δύο ομίλους της αλφα κατηγορίας, από 10 ομάδες οι δύο όμιλοι. Η πρώτη τριάδα και όχι τετράδα όπως πέρσι θα μπει στα μπαράζ από όπου θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Έχουμε το πρόγραμμα, θα τα πούμε και την Παρασκευή. Πάμε Ομβριακός Αχαϊκή. Τα παιχνιά ξεκινούν όλα στις 5 πλην του αναγέννηση πύργος που ξεκινά στις 7.30. Φοραϊκός Διαγόρας. Την Κυριακή Αχαϊκή Τριτέα, Αστέρα του Τηλογλίου Δόξα Νηφορείκων και Αναγέννηση Πήγασος είναι τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Στο δεύτερο γκρουπ έχουμε όλα τα μάτια θα γίνουν Σάββατο 5, Θύελλα Αιγείου Εθνικού, Σεγίρα Κράτα ΑΕ Αιγείου και Δαβουλής Πάτρε, Κεραμός Αγίου Βασιλείου Πανιούς Αχιλέας και 7.30 το Άρης Πατρών Νίκη Κύπρου Αστείου. Να πούμε για το Super Cup για τον Ηρακλή Σιλοκάστρο που έχει πατρινό προποντή τον Νίκο Λομπαρδέα, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή του παρουσία στην ομάδα του Σιλοκάστρου. Στο Super Cup Κορίνθου λοιπόν κέρδισε το Λουτράκι και ο Ηρακλής Σιλοκάστρο με το 1-0 πήρε την κούπα και ο Λομπαρδέας ξεκίνησε με το δεξί.

Επειδή μπήκα έτσι λίγο φορτσάτος, δεν είπαμε χορηγό εκπομπής, γιατί και σήμερα είναι κοντά μας η σχολή ναυασχοσωστικής Dolphins Beach. Αν θέλετε λοιπόν η θάλασσα να γίνει το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, μπορείτε λοιπόν να μεταβείτε στην Dolphins Bay, στη σχολή, για να πάρετε πιστοποιημένο δίπλωμα και ναυαγωσώστη, αλλά και χειριστή ταχύπλου σκάφους, εκπαίδευση, πιστοποίηση, τα πάντα όλα μπορείτε να πάτε εκεί, είτε Ιωάννου Βλάχου 10, είτε στο patraslifeguards.gr, για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε 2:30 σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά και πάμε λίγο στα μπασκετικά, γιατί έχουμε πράγματα. Δυστυχώς ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε. Κώστας Λαμπρόπουλος δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο με Κώστα. Να πούμε ότι ο Προμηθέας, παρότι έφτασε μέχρι το προτελευταίο βήμα της διαδρομής, δεν κατάφερε, έχασε από την Ράστα Βέχτα και έμεινε εκτός από τους φετινούς ομίλους του Champions League. Ένας Προμηθέας ο οποίος πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι το FIBA Euro Cup. Κάτι ιατρικές, κάτι ιατρικά ζητήματα, κάτι το γεγονός ότι σε ρήματα η ομάδα του Βόβορα έφερε την ήττα με 103-73 στη Βουλγαρία από τη Ράστα Βέχτα, και έτσι είπε αντίο στο Champions League μετά από αρκετά χρόνια. Η Ευρώπη βέβαια τελειώνει, καθώς θα συνεχίσουν το FIBA EuroCup και στον πρώτο όμιλο του οργάνωση μαζί με το Κόσοβο, την Τρίερ, Σπλίτ, την Οπάβα και την Μπατούμι από τη Γεωργία, το πρώτο μάτς 7 Οκτωβρίου στο Κωσυφοπαίδιο. Απ' την άλλη, ο Προμηθέας και ο Βόβορας ήταν θετικά πράγματα. Ο Έβανς που έκανε και το καλάθι, το οποίο έδωσε την νίκη στο πρωτολευταίο παιχνίδι. Απ' την άλλη, όμως, είναι και μερικοί παίκτες που ακόμα δεν είναι έτοιμοι και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι Πορτοκαλοί εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος, γιατί ξεκινά από το 3 Οκτωβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο, και μάλιστα δεν θα μείνει χωρίς δράση. Θα υπάρχει φιλικό τεστ για τον Προμηθέα με την με τον Βίκο, ένα φιλικό τεστ που θα γίνει το Σάββατο, απομένει να τσεκαριστεί η ώρα.

μπαίνουν πλέον οι ομάδες της Elite League. Και μια και είπα για, για την Ένωση Γλαύκου, να πούμε η οποία μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το παιχνίδι αυτό. Έχουν επιστρέψει και κάποιοι τραυματίες. Το Σαββατοκύριακο δεν δόθηκε φιλικό για τον Ρωμαλιώτη για την ομάδα του, καθώς και παίξει την περασμένη εβδομάδα με τον Κόρυβο, και ήθελαν να επιστρέψουν και οι τραυματίες προκειμένου να έχει όλα τα παιδιά στη φαράδρομη για τον άλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, επιστρέφει από σήμερα λογικά στις προπονήσεις και απομένει να δούμε το τι μέλη γενέστε. Παραλίγο να είχαμε και νέο έτσι, τοπικό ντέρμπι στο κύπελο, γιατί ο Προμηθέας, το παλαιό Φάλτερο, ήταν η ομάδα η οποία νίκησε τον Προμηθέα 14 προχθές εκτός έδρας για την πρώτη αγωνιστική με 85-80. Δύο λεπτομέρειες έχασε η ομάδα Ντάγιο, καθώς την τελευταία επίθεση αστόχησε ο Μαρακουδάκης στο τρίποντο που θα έστελνε την αναμέτρηση σε παράταση. Και αντίο μετά τον Απόλλωνα και για τον Προμηθέα 14 στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδος. Συνεχίζει από την Πάτρα ο Ένωση Γλαύκου Έσπυρου, που μπαίνει τώρα στη μάχη και θα μπει στην επόμενη φάση νομίζω και ο Προμηθέας, η πρώτη ομάδα που συμμετέχει στην Basket League.

αυτά σε ό,τι αφορά τα κομμάτια του Προμηθέα, πάμε και στον Απόλλωνα, του μπάσκετ μάλλον, πάμε και στον Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλωνας το Σαββατοκύριακο δεν έδωσε κάποιο φιλικό. Έχει προγραμματίσει δύο, συν ένα, να εξηγήσω τι εννοώ. Έχει προγραμματίσει δύο φιλικά για την φετινή, για το Σαββατοκύριακο. Το ένα θα γίνει το Σάββατο με την Χαγιά στην Περιβόλα και το δεύτερο με την Παναχαϊκή την Κυριακή την επόμενη μέρα. Λογικά θα δοθεί χρόνο σε διαφορετικούς παίκτες από τον Bowerman. Και απ' την άλλη είναι και σε συζήτηση με ομάδες της Αθήνας. Ο Απόλλωνας προτιμούν να δώσει κάποιο δυνατό φιλικό, πιθανότατα με ομάδα Elite League, στην πρωτεύουσα. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο αντίπαλος. Υπάρχουν πάντως κάποιες επαφές. Στόχος είναι να δοθεί ένα φιλικό, μάλλον για την εβδομάδα αυτή, δηλαδή προς Τετάρτη ή Πέμπτη γίνει ένα δυνατό φιλικό στην Αθήνα, ώστε συνέχεια να πάμε σε Σαββατοκύριακο φιλικών στην Πάτρα και από Δευτέρα να μπει και ο Απόλλωνας αντίστροφα για την δική του πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι για τον Απόλλωνα είμαστε εν αναμονή για την απόφαση από το πρωτοδικείο. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η διοίκηση του Απόλλωνα κατά της ΕΟΚ στις 2 Σεπτεμβρίου δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση. Κανείς δεν ξέρει πρώτα αν θα γίνουν δεκτοί για τις ασφαλιστικών μέτρων ή όχι. Αλλά αυτό που έλεγαν άνθρωποι του Απόλλωνα είναι ότι λογικά μέχρι τέλος της εβδομάδας ίσως υπάρξει απόφαση, γιατί αυτό που έχει ζητήσει τα ασφαλιστικά μέτρα είναι να μπλοκαριστούν οι αναμετρήσεις του Απόλλωνα και του Αρκαλοχωρίου μέχρι το θέμα να συζητηθεί στο ΑΣΕΑΤ, κάτι νομίζω που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Και έχει ζητήσει λοιπόν δείξει του Απόλλωνα ότι τα ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να βγει απόφαση στο αίτημα που έχει κάνει στην προσφυγή στο ΑΣΕΑΤ να μην γίνονται αγώνες των δύο ομάδων. Λογικά, αφού το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινά η National League 1, λογικά μέχρι τέλος της εβδομάδας, άντε αρχές της επόμενης, αναμένεται από το πρωτοδικείο της Αθήνας να υπάρχει η απόφαση στην αίτηση του Απόλλωνα. Η άλλη ομάδα της National League 1 είναι η Παναχαϊκή, η οποία ανεβάζει στροφές. Η Παναχαϊκή τελικά δεν έπαιξε φιλικό με το Λιξούρι, αναβλήθηκε τελευταία στιγμή, έγινε διπλό εσωτερικό, απουσίαζε ο Νιφόρας λόγω μικρονοκλήσεων ψαγωγό, αλλά έχει μπει πλέον σε κανονικό ρυθμό και ο Τζέιλεν Τότ, ο οποίος εγκλημαδίζεται με την ομάδα καθημερινά. Λογικά το φιλικό με τον Απόλλωνα το Σάββατο θα είναι, την Κυριακή θα είναι το τελευταίο για τους κοκκινόβρους στη δική της πρεμιέρα στην National

League 1. Στην National League 2 έχουμε την Αεροαιτήκον, η οποία και αυτή προετοιμάζεται με τον Νίκο Βουρνά να κάνει δοκιμές επί δοκιμών. Θα γίνουν και το επόμενο διάστημα και άλλα φιλικά. Έχουμε και την Αχαγιά 82, η οποία προφανώς θα παίξει με τον Κόρυβο σε φιλικό στην Αμαλιάδα, και εδώ δοκιμές επί δοκιμών για τον τεχνικό της ομάδας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Υπάρχει ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο και το τουρνουά Φάνης Κολιόπουλος, που συμμετείχε και ο Λοσαγιάς και η Δήμη και ο Κεραυνός Αιγείου. Υπάρχει και για το τουρνουά ρεπορτάζ Μιχάλη Δημητρακόπουλος που έγινε στο Αίγιο. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε τον μπάσκετ, πάμε στο βόλεϊ, εκεί όπου δυστυχώς χθες μείναμε με το ΑΧ, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, με την Φιλανδία στην φάση του 16, έμεινε, έχασε με 3-2 στις λεπτομέρειες την κυριολεξία και έχασε ευκαιρία να προκαθίσει στους 8 της Ευρώπης μετά από αρκετά χρόνια. Η Ελλάδα, η οποία βρέθηκε να προηγείται με 2-1 σετ, έχασε στις λεπτομέρειες το τέταρτο σετ σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο tie break, εκεί όπου μία φάση ανάποδη έκανε την διαφορά. Σε 146 λεπτά η εθνική ομάδα λοιπόν έχασε με 15-13 στο tie break από τη Φιλανδία και έμεινε στους 16. Κάποια λαθάκια σε πολύ κρίσιμα σημεία ήταν αυτά που έπαιξαν ρόλο. Αρχικό σχήμα για μία ακόμα φορά ο Αλέξανδρος Ράπτης με 13 πόντους ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν, αλλά κρίμα που στις λεπτομέρειες δεν κέρδισε η Ελλάδα να πάει στους 8 και να μπορεί να διεκδικήσει και κάτι καλύτερο και όχι τίποτα άλλο, να δώσει και φόρα, γιατί και η διάκριση εθνικής γυναικών και η διάκριση της εθνικής ανδρών είναι σημαντική για το χώρο του ελληνικού βόλεϊ.

στον χώρο του βόλεϊ να πούμε ότι είχαμε και πρώτο φιλικό το Σάββατο για τον ΑΟ Αιγαλέων και την Ερμή. Κέρδισε 3-1 χωρίς τον Ασπιώτη που έρχεται σε λίγες μέρες στην προετοιμασία. 3-1 λοιπόν στο Κώστας Πετρόπουλος. Τα πρώτα σετ ολοκληρώθηκαν στους 25-5, στο τέταρτο στους 15. Εντάξει, δεν έχει σημασία το σκορ και είναι και πρώτο παιχνίδι εδώ και μέσα από τον Λιβαθινό στο Αίγιο και από τον Χριστόπουλο στον Ερμή. Ο Ερμής, ο οποίος ανακοίνωσε και μία ακόμα προσθήκη, ενός έμπειρου παίκτη και όχι νεαρού όπως είχε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πήρε τον Γιώργο Πελεγούδα που έχει παίξει και ακραίους και διαγώνες με θητεία και σε ΕΑ, Ολυμπιάδα, Αίγιο, Αίγιο. Τελευταίο σταθμό ήταν ο Άφλος. Γενικά, αρκετές δοκιμές από τις δύο ομάδες και θα δώσουν και άλλα φιλικά. Ο Αίγιο θα παίξει το Σάββατο στην Πάτρα πάλι με αντίπαλο την Ολυμπιάδα, ενώ ο Ερμής είναι σε συζητήσεις με ομάδες για να δώσει και άλλο φιλικό. Το πρώτο φιλικό προγραμμάτισε και η Παναχαϊκή του Αραγγελόπουλου, η γυναικεία ομάδα, η οποία θα παίξει την Κυριακή με αντίπαλο τον Μεσσηνιακό στη Ζαχάρο. Επιλέχθηκε αυτή η έδρα για να μοιραστεί χιλιομετρική απόσταση των δύο ομάδων. Είναι σχετικά στη μέση από Καλαμάτα και Πάτρα και θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές από τον Άρη Αγγελόπουλο.

Αυτά σου χωρά το χώρο του βόλεϊ. Πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα σιγά σιγά. Πάμε και στην πάμε και στο χώρο του πόλο, εκεί όπου ξεκινάμε μία-μία αγωνιστική είδηση. Την Παρασκευή το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο πρόεδρος του ΝΟΠ, ο Σοφοκλής Πλωστεβανάκης, ο οποίος το καλοκαίρι το είχαμε γράψει και πρόσφατα στην Πελοπόννησο, και ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα υγείας στη Χολή του, είχε νοσηλευτεί δύο φορές στο νοσοκομείο. Και την Παρασκευή αποφασίστηκε λοιπόν να προχωρήσει σε αφαίρεση της Χολής, χολολιθίαση λέγεται, στη χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου. Όλα πήγαν καλά και έχει δεχτεί και πάρα πολλές ευχές και διαδικτυακά από φίλους για γρήγορη ανάρρωση, και πράγματι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Πάμε και στο καθαρά αγωνιστικό, να πούμε για τη γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ, η οποία συμμετείχε, ήταν τελευταία της πρόβα πριν την πρώτη σέντρα στο πρώτο Βοστίτσα Κάπ, το οποίο έγινε στο Αίγιο, στο Δημοτικό Κολυμπητήριο, όταν άσκησε ετοιμότητα κυρίως για τις πιο νεαρές αθλήτες. K16 είναι επιτήθηκε στον τελικό από τον Εθνικό με 18-5, και το βασικότερο ήταν ότι πήραν εμπειρίες πάντως τα κορίτσια, γιατί μην νομίζετε και η φετινή ομάδα της ΝΕΠ έχει κορίτσια τα οποία θα πάρουν και αυτά ρόλο συμμετοχής, και είναι σημαντικό ότι ο Τσόκας έχει όλες πέτρες στη διαθέση. Βέβαια το κακό είναι ότι εν ώψη της πρεμιέρας με την Λιγουπόλη που θα γίνει το Σάββατο στην Πάτρα, θα απουσιάζουν, δεν θα έχουν επιστρέψει στην Πάτρα οι δύο διεθνείς από την Ιαπωνία, η Σιτάρα και η Νησιγιάμα, οι οποίες αναμένονται στην πόλη αρχές Οκτωβρίου, και σίγουρα είναι ένας πονοκέφαλος για τον τεχνικό της ΝΕΠ, τον Γιώργο Τσόκα.

Σε ό,τι αφορά τον ΝΟΠ, οι πληροφορίες λένε στην γυναική ομάδα ότι υπάρχουν επαφές με μια αθλήτρια από το Καζακστάν, η οποία αγωνίζεται στον αμυντική και ο σουνταριστός, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα. Έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα στο Πανασιατικό Πρωτάθλημα. Έχουν γίνει επαφές, είναι σε καλό δρόμο και απομένει να δούμε πού θα καταλήξει η προσπάθεια του ΝΟΠ. Είναι δεδομένο ότι ο ΝΟΠ, πάντως, σε γυναικείο κομμάτι ψάχνεται να ενισχυθεί. Η πληροφορία λέει ότι μιλάει και με αθλήτρια από την Ελλάδα, ώστε να αποκτηθεί και για να μπορέσει ο Κώστας Σακαλής να έχει πιο πολλές επιλογές στη φαρέτρα του.

Σε ό,τι αφορά την ανδρική ομάδα τόσο του ΝΟΠ όσο και της ΝΕΠ, προπονήσεων έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Δεν έχει, νομίζω, τον τέλη Νοεμβρίου ξεκινάει, οπότε έχει ακόμα λίγο δρόμο για να μπουν σε φιλικά. Στον ΝΟΠ τα φιλικά θα ξεκινήσουν και από μέσα Οκτωβρίου και μετά.

αυτά μετά του υγρού στίβου, πάμε στο χώρο του κλασικού αθλητισμού, στο στίβο εκεί όπου πλέον έχουμε δύο κομμάτια του ρεπορτάζ. Το ένα έχει να κάνει με τον 5ο νυχτερινό ημαραθώνιο Τσιμιγκάτος, θα γίνει 10 Οκτωβρίου. Οι εγγραφές και δηλώσεις συνεχίζονται με πάρα πολύ καλά δεδομένα μέχρι στιγμής. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον διευθυντή του αγώνα, τον κ. Παπανδρεόπουλο, προκειμένου να μιλήσουμε. Πάντως ανακοίνωσε χθες οι διοργανώσεις ότι θα έχουν και φέτος την παρουσία της Γιώτας Βλαχάκης, μία από τις καλύτερες αθλήτριες στον ημαραθώνιο και στο μαραθώνιο, η οποία αρκεί μόνο να πούμε ότι έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Η Γιώτα Βλαχάκη, η οποία έχει έρθει ξανά στην Πάτρα και στον Πάτρα Half Marathon πρόπερση, είναι μία αθλήτρια με πολύ σπουδαίες διακρίσεις. Έχει συμμετάσχει και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα και είναι από τα φαβορί για τον ημιμαραθώνιο. Βέβαια μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την διοργάνωση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι είναι μια διοργάνωση με εξαιρετική διαδρομή. Στόχος μου είναι να τερματίσω πρώτη και σε όσο καλύτερο χρόνο μπορώ εν όψει και των παρελθόντων πρωταθλημάτων που ακολουθούν. Και εξέφρασε και την ικανοποίησή της ότι ο φετινός αγώνας έχει την πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και φυσικά τη στατική κάλυψη και όλα τα υπόλοιπα που δεσπόζουν και φέτος από τον αγώνα που διοργανώνει ο Κούρος Πατρών σε συνεργασία με το Δήμο της Πάτρας.

Να πούμε σε επίπεδο Στίβου ότι έχουμε την Κυριακή τον 8ο γύρο τη Λίμνη Τσουβλού, που θα γίνει τον Αθηνό Δωροϊγείο, τον μόνιμο ορεινό προορισμό. Sold out, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Και γενικά υπάρχουν και άλλες δράσεις και θα έχουμε την ευκαιρία και με Κώστα Λαμπρόπουλο να πούμε αύριο περισσότερα. Υπάρχουν πάντως, μπαίνουμε σε Οκτώβριο, σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και βλέπουμε ότι συνεχώς ανεβαίνουν έτσι οι εκδηλώσεις Στίβου. Είπαμε ότι η Πάτρα και η ΕΧΑΕ γενικότερα έχει μεγάλη άνοδο στο δρομικό της κίνημα.

και μια και πάμε σιγά σιγά σε φινάλε, να πούμε για την πυγμαχία. Μπορεί ο Γιώργος Πλέα στο ευρωπαϊκό της όφης να μην τα κατάφερε, να έχασε σε λεπτομέρειες από τον αντίπαλό του, όμως οι νεαρότεροι πυγμάχοι συμμετείχαν στο διεθνές τουρνουά Ivan Certic στην Κροατία, εκεί όπου κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του βάθρου ο ποταφιδής Παναχάκης ο Λευτέρης Ζουρνατζής και η Παναγιώτα Πετρίτσι. Και ασημένια μετάλλιο πήρε ο Μάριος Καπερώνης, ο πατρινός τραφιλής της άμυνας, με την Πάτρα να δείχνει πολύ καλά στοιχεία για μία ακόμα φορά σε μία ακόμα διεθνή διοργάνωση.

Έχουμε δύο εβδομάδες διακοπής στη Super League 1. Είδαμε να περνούν άπαντες Ολυμπιακός με τον Σάλιακα, η ΑΕΚ με τον Λεβαδιακό Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ πέρασε το Βόλο με 2-1 με τον Γιώβης. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5-5. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Αλλά τώρα έχουμε National League. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα. Αλλάζει λίγο μορφή η διαδικασία του National League και έχει 2, 4, 6 συνολικά. Θα τα πούμε αύριο με λεπτομέρειες. Κάπου εδώ πάμε σε φινάλε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, 22 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε και μια εκπληξούλα κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, από τον Γιονίση Στεφανόλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, αυξίζει για όμορφα απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9 στη νέα μεγάλη συχνότητα του ραδιοφώνου.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα μέσα από τα social media του σταθμού, αλλά και μέσω του 2610 312 530.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές σε Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 9327-59-112.

Εβδομάδα εθνικών ομάδων, εβδομάδα εθνικής Ελλάδας και για τις επόμενες 20 μέρες έτσι θα πορευτούμε. Η Εθνική Ελλάδος μπαίνει στο χώρο του Nations League. Είχαμε και Super League, πέμπτη αγωνιστική, τελείωσε χθες. Θα τα πούμε όλα την επόμενη ώρα πιο αναλυτικά.

Πριν περάσουμε στα χθεσινά και προχθεσινά, να πούμε τις κλήσεις της εθνικής μας ομάδας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εχθές ανακοίνωσε την αποστολή του για τα παιχνίδια με την Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Τρεις τερματοφύλακες, ο Βλαχοδήμος της Σεβίλη, ο Μανδάς της Λάτσιο και ο Τζολάκης της Χαλ. Αμυντικούς, τον Μαυροπάνο της West Ham, τον Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, τον Ρέτσο του Ολυμπιακού, τον Κουλιεράκη της Ρώμα, τον Ντόι της Ρίο Άβε, τον Σάλιακα του Ολυμπιακού, τον Βαγιανίδη της Sporting Λισαβόνας, τον Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού και τον Τζιμίκα της Λίβερπουλ. Κεντρικούς, τον Ανδρούτσο του Όφη, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική σεζόν μέχρι στιγμής, τον Ζαφίρι του ΠΑΟΚ, τον Τριαντί που παίζει στο MLS της ΥΠΑ, τον Γκουρμπέλι του Αστέρα Άκτορ, τον Μουζακίτη της Χαλ, τον Καρέτσα της Ντόρτμουντ που τελικά κατάφερε να είναι στην αποστολή, ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε, τον Τζόλι της Άρσεναλ, τον Μασούρα της Αλκαλίζ, τον Κιζηρίδη της Τσορούμ και επιθετικούς, τον Ιωαννίδη της Sporting Λισαβόνας, τον Παυλίδη της Μπενφίκα, τον Δουβίκα της Κόμο, τον Ντετέι του Παναθηναϊκού και τον Κοστούλα της Μπράιτον.

Σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου, εκτός έμεινε ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, πρόσφατα πήρε μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ. Ο τραυματίας Λάζαρος Ρώτα, ο τραυματίας Παντελής Χατζηδιάκος, ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος κλήθηκε στην ΚΑΠΑ 21, και ο τραυματίας Δημήτρης Γιαννούλης. Από την Λυσάλιακας, ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης.

Σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι διεθνείς μας στο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Το απόγευμα αναμένεται η πρώτη προπόνηση στο Ρέντι και αύριο αναμένεται η εθνική μας να πετάξει για την Σερβία και το Βελιγράδι για να προετοιμαστεί για τον πρώτο αγώνα στις 24 του μήνα κόντρα στην Σερβία.

Να πούμε ότι σήμερα στις 4 στο Μπαμπελοποννησιακό εδώ στην Πάτρα έχουμε το πύργος ΑΕΛ Novibet για την Super League 2. Ο πύργος μέχρι να αναβαθμιστεί το γήπεδό του θα αγωνίζεται στην πόλη μας για τα εντός έδρας παιχνίδια του στη Β' κατηγορία. Σήμερα λοιπόν 4 η ώρα με την ΑΕΛ Novibet, όποιος θέλει να πάει να δει μπαλίτσα μπορεί να το κάνει.

Δράση είχαμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο στην Super League για την πέμπτη αγωνιστική. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα και την βαθμολογία. Το Σάββατο είχαμε το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, μεγάλο διπλό για την ομάδα της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Ντέρμπι Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής κόλλησαν στο 0-0. Και χθες είχαμε το Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με γκολ στο 92, με buzzer beater πέρασε ο Ολυμπιακός από τη Λεβαδιά. Βόλος ΑΕΚ 1-2 σε ένα μάτσο που έχουμε να πούμε πολλά, κυρίως λόγω των δηλώσεων που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Βόλου, για τη χθεσινή διατησία. Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2, έκπληξη, η έκπληξη της αγωνιστικής. Ο Αστέρας Άκτορ έφυγε με το βαθμό της οπαλίας από την Κρήτη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός 5-5 και μόνος πρώτος στην κορυφή. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ που έκλεισε την Αυλαία 1-3, διπλό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει στη δεύτερη θέση μόνος του, μόνο πίσω από τον Παναθηναϊκό που τον περνάει για 3 βαθμούς.

Στην βαθμολογία, πρώτος όπως είπαμε ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 με 15 βαθμούς, ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12, στην τρίτη η ΑΕΚ με 11, στην τέταρτη και πέμπτη θέση ο βαθμού Νεόφη και Ολυμπιακός στους 10 βαθμούς, έκτος ο Πανετολικός με 9, έβδομος ο Άρης με 7, όγδος ο Ηρακλής με 6, ένατη η Κηφισιά με 5, δέκατη Καλαμάτα με 4, δέκατη, τώρα εδώ έχουμε τριπλή ισοβαθμία, στην 11η, 12η και 13η θέση με 2 βαθμούς ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και ο Βόλος, και ουραγός της βαθμολογίας ο Λεβαδιακός με μόλις έναν βαθμό.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ανάλυση μας και να τα πάρουμε με χρονολογική σειρά. Πρώτα είχαμε το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά με 0-1 με buzzer beater goal του Μανιόλη Σάλιακα στο 92. Για πολλούς λόγους η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού είναι τεράστια, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Στα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε την κατοχή, δεν μπόρεσε όμως να δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα απέναντι σε μια κλειστή άμυνα, βρήκε μια πολύ κλειστή άμυνα. Η μπάλα δεν έφτανε εύκολα στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει μια κλασική ευκαιρία. Υπήρχαν στιγμές που ο Ολυμπιακός μπορούσε να προηγηθεί αλλά και να μείνει πίσω στο σκορ, καθότι υπήρχαν κάποια λαθάκια, όπως υπήρχαν και στο μάτς με τη Γιαγκελόνια. Ο Ορτέγκα ξανακάνει λάθος πάσα, το είχε κάνει και στο ευρωπαϊκό μάτς. Η νίκη είναι μεγάλη γιατί μια γκέλα θα έφερνε πολύ άσχημο κλίμα στην διακοπή, καθώς μετά την νίκη στην Ευρώπη, όπου έκανε το βήμα μπροστά ο Ολυμπιακός και θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ηρεμεί λίγο, θα γινόταν ένα πισωγύρισμα. Πέρα από αυτό, αν δεν έμπαινε το γκολ αυτό στο 92, η διαφορά από την κορυφή θα ήταν στο μείον 8 και με τον ερχομό του ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική μετά την διακοπή για τις εθνικές, ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό, ο κίνδυνος μιας ήττας από την έκτη αγωνιστική θα τον άφηνε 10 πόντους πίσω. Τώρα το κλίμα φτιάχνει, δίνει όθηση η νίκη αυτή στον Ολυμπιακό και ο Ιλγουαθίλ πλέον μπορεί να δουλέψει με τους παίκτες που έχει, εκμεταλλεύοντας έτσι κάπως την διακοπή. Η καλύτερη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού για τον Πουέρτα. Έκατσα λίγο να πάρω τα στατιστικά του παιχνιδιού. Μιλάμε για 82 πάσες, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο γήπεδο, τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα, συγκεκριμένα είχε 100 ακριβώς ενέργειες με την μπάλα και ήταν και στην φάση του γκολ. Τώρα στα μεταγραφικά υπάρχουν φήμες για πολύ μεγάλα ονόματα. Συγκεκριμένα ο Ζάχα είναι ο ένας, χρόνια στην Premier League, ο Ιβοριανός εξτρέμ με την Crystal Palace. Τελευταία του ομάδα ήταν στην Αμερική, στο MLS. Και στα μπακ ο Γκερέιρο, επίσης με μεγάλες παρουσίες, Ντόρμουντ, Μπάγερ, Εθνική Πορτογαλίας. Πολύ μεγάλο όνομα και ο Γκερέιρο, μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα το Λεβαδιακό, δεν έδειξε πάλι πολλά χθες. Πέρα από συμπαγή άμυνα, επιθετικά ήταν λειψός για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός ακόμα δεν έχει σκοράρει γκολ στη Super League, έτσι. Η περσινή καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος φέτος μετράει 0 γκολ σε 5 αγωνιστικές. Τώρα είναι η ευκαιρία του να γυρίσει διακόπτη. Έχουμε μια διακοπή 20 ημερών, μπορεί να δουλέψει ο Χαραλάμπους και να εμφανίσει έναν τελείως διαφορετικό Λεβαδιακό μετά τη διακοπή. Μιλάμε για ένα καλό προπονητή, έχει υλικό Λεβαδιακός καλό, απλά έφυγαν 14 με 15 παίχτες από πέρσι, δηλαδή ο κορμός του όλος έφυγε, είναι λογικό ένα τέτοιο ξεκίνημα. Τώρα με τη διακοπή λοιπόν είναι μεγάλη ευκαιρία να δέσει το γκρουπ και να εμφανιστεί μετά τη διακοπή πλέον ένας διαφορετικός Λεβαδιακός.

Τάπα λίγο γρήγορα για τον Ολυμπιακό, για να πάμε στο διαφημιστικό μας break και να επιστρέψουμε για να αναλύσουμε το επεισοδιακό παιχνίδι του Βόλου με τη ΣΑΕΚ, το διπλό του Παναθηναϊκού από την Νίκαια και το πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο.

0: FM 103,9.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 90 για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηριχτής, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972, είναι η επιλογή σας για μεταφορείς, για μετακομίσεις και μεταφορές σε όλη την Ελλάδα και την Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Είπαμε για Ολυμπιακό, πάμε να περάσουμε στα της ΑΕΚ, η οποία πέδρασε από το Πανθεσσαλικό και το Βόλο με υπογραφή του Λούκα Γιώβιτς και πήρε τον τρίποντο που ήθελε ώστε να κερδίσει ηρεμία και καλό κλίμα στην διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ένας Βόλος ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα για την αδιατησία, με τον Αχιλέα Μπέο στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media να προβαίνει σε καυστικές αναρτήσεις. Μέσα σε όλα είπε έτσι, θα σας πω μερικά από τα λόγια του. Ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της απόκριας, ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού, ντροπή να κερδίζει έτσι ΑΕΚ. Τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ, καταγγέλω για το αν είχαν συμμετοχή Τζίλος και Πολυχρόνης. Τζίλος και Πολυχρόνης ήταν οι διαιτητές του χθεσινού αγώνα, ο Τζίλος ήταν ο αρχιδιαιτητής και ο Πολυχρόνης ήταν στο ΒΑΡ. Δείξτε τη φάση, αν υπάρχει πέναλτι, εγώ δεν ξαναμπαίνω στα γήπεδα. Ο Μπρινιόλι είναι ένας ποδοσφαιρικός αλήτης, ήρθε από πίσω και επιτέθηκε σε μένα και στο παιδί, ντροπή του. Ήταν μερικά από τα καυστικά λόγια που είπε ο Αχιλλέας Μπέος. Να αναλύσουμε λίγο τις φάσεις λοιπόν που έχουμε από το χθεσινό μάτς. Αρχίζουμε με το ακυρωθέν γκολ του Βόλου, το οποίο είναι offside. Στα μάτια μου τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο offside. Απλά οι ανθρώποι του Βόλου διαμαρτύρονται για χέρι πριν τη φάση και πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε. Δεύτερη φάση είναι χέρι που ζητάει η ΑΕΚ αυτή τη φορά σε σουτ του Μάνταλου. Φαίνεται να υπάρχει μια επαφή στην παλάμη του παίχτη του Βόλου, αλλά είναι δύσκολη η φάση. Φαντάζομαι ότι από το γήπεδο, όπως διάβασα από πολλούς δημοσιογράφους που ήταν εκεί, δεν φαινόταν εύκολα αν η μπάλα χτύπησε σε χέρι ή όχι. Μέσω της τηλεόρασης φαίνεται ότι βρίσκει με το χέρι και αλλάζει πορεία η μπάλα. Παρ' όλα αυτά η μεγάλη κουβέντα γίνεται στο πέναλτι που κερδίζει η ΑΕΚ. Κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι πέναλτι, και αυτό διότι ο Κάργας, ο αμυντικός του Βόλου, έχει προλάβει και έχει βάλει το πόδι κάτω, με αποτέλεσμα ο Γιώβιτς να κάνει επαφή με το γόνιτο του Κάργα, όχι ο Κάργας στο Γιώβιτς. Είναι περισσότερο πέναλτι που κερδίζει ο επιθετικός παρά ότι γίνεται ανατροπή. Αν δούμε τη φάση, ο Κάργας πατάει το πόδι κάτω και ο Γιώβιτς πέφτει πάνω στο πόδι του Κάργα. Παρ' όλα αυτά δόθηκε, το πέναλτι μπήκε, ο Βόλος διαμαρτύρεται. Δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι πολύ με τα διαιτητικά. Στα αγωνιστικά ξεκάθαρα ήταν ακόμα μια μέτρια μέρα για την ΑΕΚ. Το πρώτο της ημίχρονο ήταν οριακά απελπιστικό. Ο Νίκολιτς σε δηλώσεις του, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποίησε τη λέξη εφιάλτης. Πάρα πολύ νοθρή, πάρα πολύ άσχημη η εικόνα της ΑΕΚ. Ο Βόλος το 25ο δευτερόλεπτο είχε δοκάρει και εκεί η Ένωση, αντί να ξυπνήσει από την πίεση των γηπεδούχων, εμφανίστηκε πιο σοκαρισμένη στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος, κάπως βελτιώθηκε η εικόνα της, έβγαλε κάποια αντίδραση, κάτι που δεν έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια.

να μην έχει τον τρόπο προς το παρόν να σκοτώνει σε εισαγωγικά τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας παιχνίδια. Απλά καθίστε και δείτε πώς τον τρόπο που αγωνίζεται στη Φιλαδέλφια, στην έδρα της, και πώς στα εκτός. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην εικόνα της και οφείλει αυτό να διορθωθεί. Έχει χρόνο τώρα στην διακοπή να δουλέψει πάνω στο κομμάτι αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς, και να δούμε μετά τη διακοπή μια ΑΕΚ η οποία θα μπορεί με, σε εισαγωγικά, χειρότερους αντίπαλους, κατώτερους, πείτε το όπως θέλετε, να τελειώνει τα παιχνίδια και να φεύγει με τα τρίποντα.

στα εξωαγωνιστικά που κάτι είδα και δεν μου άρεσε είναι το ότι ο Αχιλλέας Μπέος μπήκε στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, αλλά και μετά τη λήξη του παιχνιδιού δεν μπορούν να γίνονται ακόμα τέτοια συμβάντα. Να κατεβαίνει τώρα ο μεγαλομέτωχος μιας ομάδας από την κερκίδα να ανοίγει μια πορτούλα και να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο. Παιδιά, στο εξωτερικό δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Αδικείται η ομάδα σου, ναι ή όχι, δεν ξέρω, σε εσάς το αφήνω για το αν αδικήθηκε ο Βόλος ή όχι, αλλά αν θεωρείς ότι αδικήθηκε η ομάδα σου, κάνε απλά δηλώσεις μετά το μάτς, βγάλε μια ανακοίνωση. Δεν γίνεται να μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ως πότε θα ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές? Και δεν πάει για τον Μπέο, πάει για τον κάθε, για τον κάθε Μπέο αυτό. Απλά ήθελα να το πω, είναι κάτι που δεν έκατσε καλά στο μάτι μου και κάτι το οποίο για μένα πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά αν θέλουμε να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.

Στην ΑΕΚ έχουμε και μεταγραφικά. Χθες τραυματίστηκε ο Λάζαρος Ρότα και είδαμε τον Γκασίνοβιτς ως δεξιμπακ, και αυτό διότι η ΑΕΚ δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ. Ένα από τα λάθη του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα ήταν πως ολόκληρο καλοκαίρι δεν κινήθηκε για την απόκτηση κάποιου δεξιού μπακ ώστε να βοηθήσει τον Λάζαρο Ρότα. Τώρα λοιπόν με τον τραυματισμό του η ΑΕΚ κινείται στην αγορά των ελεύθερων, να βρει κάποιο δεξί μπακ που να μπορεί να είναι στο επίπεδο του Λάζαρου Ρότα. Είναι δύσκολο γιατί τώρα στους ελεύθερους υπάρχουν παίκτες οι οποίοι προπονιόντουσαν μόνοι τους όλο το καλοκαίρι, είναι χωρίς ομάδα, είναι δύσκολο να βρεις και παίκτες με τα στοιχεία που θες. Αλλά έτσι όπως τα κάνανε, αυτή τη στιγμή η μόνη τους λύση είναι το παζάρι των ελευθέρων.

Αυτά λοιπόν για την Ένωση και πάμε να περάσουμε στο γρήγορα γρήγορα στο Παναθηναϊκό. Ασταμάτητοι οι πράσινοι έκαναν το 5 στα 5 κόντρα στην Καλαμάτα. Το ζητούμενο ήταν να πάει στη διακοπή με το απόλυτο όντας στην κορυφή μόνος του. Τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μοιάζει να είναι η πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Super League.

Είναι ένα μάτς χθες στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν εντυπωσίασε με το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Είχε και ένα νεκρό διάστημα μετά την αλλαγή του Κάγκουα. Όμως συνολικά, χωρίς να είναι εντυπωσιακός, σου έδινε την αίσθηση ότι η ομάδα θα το πάρει το μάτς με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Ο Τετέι βάζει ένα γκολ το οποίο είναι φοβερό, προσωπική ενέργεια του διεθνή Έλληνα και καταπληκτικό τελείωμα. Ο Παναθηναϊκός

θα μπορούσε να βρει και περισσότερα γκολ. Είχε όμως μια, θα το πω, επιπολαιότητα στην τελική φάση, εκεί όταν έφτανε στην περιοχή, κάτι που πρέπει να κοιτάξει ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του τώρα στην διακοπή. Στους διακριθέντες του παιχνιδιού, πέρα από τον Τετέι που υπέγραψε την νίκη του Παναθηναϊκού, για μένα ήταν ο Καμαρά, ο οποίος έκανε ακόμα μια καλή εμφάνιση και μάτς με μάτς φαίνεται ότι το παιδί αρχίζει και καταλαβαίνει το ότι θέλει να παίξει ο Νίστρουπ και αρχίζει να δείχνει ποιος είναι και γιατί ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα, που μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη μεταγραφή του Τριφυλιού. Ο Πένια, και αυτό γιατί γύρω στο 60 έχει ένα τεατέτη Καλαμάτα, το οποίο βγάζει και σώζει τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε πολλή δουλειά πέρα από αυτό και άλλη μία επέμβαση. Και ο Ντεφράι, ο οποίος με την εμπειρία του καθάρισε όλες τις φάσεις για πλάκα, είτε ψηλά είτε χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η νίκη για τον Παναθηναϊκό που ήταν το ζητούμενο. Αρχίζει σιγά σιγά να χτίζει ένα χαρακτήρα νικητή, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί φέτος θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και μάλλον, να το πω καλύτερα, θέλει να επιστρέψει για τα καλά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε το να χτίζει χαρακτήρα νικητή και να παίρνει παιχνίδια τις ημέρες που δεν είναι καλός, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό.

Πάμε λοιπόν και στον ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο, εκεί που ο Δικέφαλος του Βορρά πέρασε νικηφόρα και έκανε το 3-3, ένα νικηφόρο σερί που χτίζει. Ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως τα έκανε το καλοκαίρι, με το μεγάλο ρίσκο να αλλάξει τον προπονητή, και όχι όποιον και όποιον προπονητή, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τη σημαία της ομάδας, να αλλάξει όλη την ομάδα, όλο τον κορμό της, να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, έχοντας τη μεγάλη αποτυχία της Ευρώπης που έμεινε εκτός της League Face από την Μπραν, κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε. Τώρα θα αναρωτιέστε τι έπρεπε. Έπρεπε να φτιάξει μια ομάδα η οποία, παρότι ακόμα ψάχνεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των καινούριων προσθηκών να μην έχουν κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι, να κερδίζει έστω και με 0.5, για να μπορέσει να φτάσει στη διακοπή ως δεύτερος και μόλις 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω από τους 4 αυτή η διακοπή είναι πιο σημαντική για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Αλέσιο Λύση θα μπορέσει να δουλέψει επιτέλους με την ομάδα του, ουσιαστικά να κάνει μια νέα μίνι προετοιμασία μεσούσης τη σεζόν, με ποδοσφαιριστές τους οποίους το καλοκαίρι δεν είχε, από όλες τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε 11 ποδοσφαιριστές. Στην προετοιμασία του καλοκαιριού, παιδιά, είχε μόλις έναν, τον Ελουστόντο. Όλοι οι άλλοι ήρθαν μετά. Τώρα είναι η ευκαιρία να δουλέψει με την ομάδα του και να τη μάθει, να μάθουν τον τρόπο του παιχνιδιού που έχει ο Ιταλός τεχνικός, και μετά την διακοπή να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Το ότι αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση, μόλις 3 βαθμούς μακριά από τον Παναθηναϊκό, δεν λέει κάτι, καθότι είμαστε ακόμα νωρίς, είμαστε ακόμα στην 5η αγωνιστική.

Ζητούμενο μέσω αυτής της μίνι προετοιμασία, έτσι την έχω ονομάσει, είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ με ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια, να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια, αλλά και να παίρνει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία από τα αποτελέσματα, και κυρίως αυτό λόγω του ότι παίζει με ιδιαίτερη πίεση, με την μεγαλύτερη πίεση θα πω εγώ από τους άλλους τρεις, καθότι ήρθε αποκλεισμός από την Ευρώπη και όλα αυτά που είπα στην αρχή, με την πώληση του Κωνσταντέλια, με το αλλαγή προπονητή, με την αλλαγή του κορμού της ομάδας και όλα αυτά, αλλά παίζει και με άσχημο κλίμα, με όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί λοιπόν από το καλοκαίρι. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ το κατάφερε και τώρα αυτό, παρόλο που δεν πείθει, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, μετράει μόλις μία ήττα, έχει κάνει τη δουλειά του στα παιχνίδια σε εισαγωγικά ξανά με τους κατώτερους αντιπάλους και έχει νικήσει και τον Άρη, έτσι, στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Τώρα στα χθεσινά ήταν πολύ καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που σκόρερε 2 γκολ και φαινομενικά καθάρισε το παιχνίδι. Νομίζω, καθότι έχω δει όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ φέτος, ότι ήταν η καλύτερη εικόνα μέχρι ώρας αυτή του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο μόλις μειώθηκε το σκορ από τον Πανετολικό, δυσκολεύτηκε αρκετά. Ο Πανετολικός τον πίεσε, εκεί είδαμε το γνωστό ΠΑΟΚ που έχουμε δει όλη αυτή τη σεζόν. Παρόλα αυτά ήρθε το τρίτο γκολ της καθυστερήσης από τον Σόλα Σορετήρε και κάπως έτσι τελείωσε το παιχνίδι.

Ο δικέφαλος του Βορρά στάθηκε όμως και πολύ άτυχος. Δύο εξαρθρώσεις ώμων είχε χθες. Παιδιά, είχε δύο ίδιους τραυματισμούς ακριβώς. Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα τραυματίστηκαν στον ώμο. Μάλιστα, ο Άλλη θα χάσει από ό,τι φαίνεται και τα παιχνίδια της Εθνικής Σουηδίας όπου είχε κληθεί. Ίδιος λοιπόν ο τραυματισμός και για τον Παυλένκα, ο οποίος και αυτός θα μείνει αρκετό καιρό έξω. Βέβαια, είναι η διακοπή πολύ μεγάλη που βοηθάει. Ένας ΠΑΟΚ που έπαιξε και χωρίς τους Κώστα και Τάισον, με τον Κώστα να είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, και ο Τάισον ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστραντερίτιδα

Το σημαντικό και αυτό που κάνει μέχρι ώρα τη διαφορά στο ΠΑΟΚ σε σχέση με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό είναι ότι οι ασπρόμαυροι δεν την έχουν πατήσει στα παιχνίδια με τις κατώτερες ομάδες, στα χαρτιά τουλάχιστον κατώτερες ομάδες, κάτι το οποίο έχει κάνει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κερδίσει όλα αυτά τα παιχνίδια όπου είναι το φαινομενικά φαβορί. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει γκελάρει με τον Βόλο, η ΑΕΚ με την Κηφισιά και τον Αστέρα Άκτορ. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει καταφέρει να φύγει με διπλό από το Αγρίνιο, έχει καταφέρει να νικήσει το Λεβαδιακό. Γενικά έχει καταφέρει να μην την πατήσει σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, εν τέλει δεν θα κάνει κίνηση για να πάρει κάποιον ελεύθερο, και αυτό γιατί, όπως είπα πριν, έχει κάνει 11 μεταγραφές, οι οποίες είναι πάρα πολλές για τον ΠΑΟΚ, και περιμένει και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Μεϊτέ και Λουσέ. Οπότε ο Λύση θα έχει τη λύση μετά τη διακοπή, θα επιστρέψουν αρκετοί παίκτες. Αυτός που θα αργήσει πιο πολύ είναι ο Μεϊτέ, ο οποίος αναμένεται εκεί γύρω στο Φλεβάρι. Ο Ντεσπότοφ μπήκε σε ατομικό πρόγραμμα και σιγά σιγά επιστρέφει, ενώ ο Λουσέ και αυτός αναμένεται εκεί γύρω κάπου μετά την διακοπή να επιστρέψει και να δώσει ακόμη μία λύση στον ΠΑΟΚ. Ο Λουσέ, ο οποίος στα πρώτα του παιχνίδια με την φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά, είχε δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να βγάλουμε τις χρωματιστές φανέλες και να βάλουμε τη γαλανόλευκη. Όπως είπαμε, για τις επόμενες 20 μέρες έχουμε διακοπή. Θα ασχολούμαστε κυρίως με την εθνική μας ομάδα. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, τα είπαμε όλα νομίζω. Αναλύσαμε Super League, είπαμε κλήσεις Γιοβάνοβιτς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από μας καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.